0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κάνω.
1: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

σου ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλθα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως ότι ο διάλογος δεν σημαίνει και υποχώρηση. Αναφερόμενο στην προώρια αποπληρωμή του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Πρωθυπουργός σημείωνε ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης το 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη σε 2 εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και μάλιστα καταλογίζει στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε στην κυριακάτικη του ανάρτηση να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Κουκουέ αναφέρει πάντως ότι σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών. Να ακούσουμε τον κ. Βασίλη Μεταξά, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Επίσης, σχόλιο για την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, ο κ. Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
0: Τώρα, αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με χθεσινή του συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διεπίστωσαν ότι η μη έκδοση 174 αποδείξεων είχε συνολική αξία άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοση αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη τώρα, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσων επικράτησαν και εχθές σε πολλές περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη πάντως ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρισίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα πάντως για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας ο Δήμος Αθηναίων. Από εχθές και για όσο χρειαστεί είναι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίες και θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους ποδήμωτες. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα αλλά και στις 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς πάντως λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής πάντως στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στην Βόρεια Μακεδονία με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλό ο κίνδυνος της εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης τίθενται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση των θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και στον άνδρα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των άνω των 2.500 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 48χρονου που δολοφόνησε χθες 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το δίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που έμενε το θύμα και συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί μάλλον τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Τη δήλωσε η μητέρα της 45χρονης εχθές στους δημοσιογράφους.
3: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
3: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
4: Η εγγόνα που είναι? Το παιδί?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της?
3: Όχι, τίποτα.
0: Σύντομα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρτησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικος από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκής επίσης καταγωγής, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό, μία μέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως διενεργεί από το λιμενιαρχείο της Πύλου.

0: Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,36% υποχωρεί η τιμή του Brent, 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση 1,5% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με τη τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Αυτήν την εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr και περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφέλ Γκλίξμαν ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θέτει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές γαλλικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα συμπροεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων της ομάδων των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και πάμε στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντα της Ιταλίας με τον Απόστολο Χρήστου. Ένα κατακτάτο χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και την Άννα Ντουντουνά και τη Γεωργία Δαμασιώτη να κάνουν την πρώτη τους και δεύτερη θέση να καταλαμβάνουν στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24.74. Η Ντουντουνά και σταμάτησε το χρονόμετρο στα 58.17 και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της στον Τάραντα. Η Δαμασιώτη ακολούθησε 58.49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη συμπατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμη μετάλλια πρόσθεση στη συγκομιδή Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Ταεκβοντό. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα. Όφι Βόλος 2-0.
1: Ερμής 91,8.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

βρήκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό.

0: του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Δικαιώματα και κυριαρχία με τη θεωρία των κρίζων ζωνών δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι κυρώσεις πάνω στο τραπέζι. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα καρότο. Το καρότο είναι η τελωνιακή σύνδεση, η απελευθέρωση της βίζας και όλα τα χρήματα τα οποία αρέουν προς την Τουρκία που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Ερντογάν και ας δείχνει ότι τον ενδιαφέρει λιγότερο σχέση με την Ελλάδα.
4: Η Ελλάδα και εδώ υπαρχοντικά κλείνουμε με μια ατάκα μόνον ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος καλών προθέσεων. Δεν είναι κράτος που κάνει μπαγαποντιές.
3: Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραποντιές. Χρειάζεται μέσα στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή έχουμε.
4: Όχι και παραποντιές και έναντι της Τουρκίας εννοώ, όχι μόνο της Ευρώπης.
3: Λοιπόν, ναι. Είμαστε ένα κράτος το οποίο μέσα σε ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να το εξαντλήσουμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι θεαματικό. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν εταίρο μας, ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ιταλία, ούτε την Ισπανία που συνεργάζονται αγαστά ή σχεδόν με την Τουρκία, ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα, ακόμα και η Γαλλία, που είναι μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία με το άρθρο 2 και πολύ καλά κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν το είχαμε θίξει αυτό, και επικαιροποιήσαμε και ανανεώσαμε αυτή τη συμφωνία, όπου η Γαλλία με βάση του άρθρου 2 ουσιαστικά θα συνδράμει, σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει το άρθρο η πρόνοιά του, την Ελλάδα σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα κυριαρχίας της χώρας μας. Αλλά ακόμα και η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο δεν πολύ καίγεται για μια θεσμοθετημένη σχέση.
4: Ωραία.
3: Με την Τουρκία.
4: Άστα για τα επόμενα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε Σφορτσάτος. Σε ευχαριστώ. Η ώρα απλώς αυτό μόνο λέω, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, ότι και κυρίες και κύριοι, ότι η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε άλλη μέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εκλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά, οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμή στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολιδά, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει η συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 66χρονος είχε ψαρέψει έναν τόνο και βρισκόταν στο κατάστρωμα για να τον καθαρίσει. Κατά την εκδοχή που έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε πιθανότητα και έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα. Να σημειωθεί πως η 67χρονη Ισπανίδα σύζυγός του εντοπίστηκε την Παρασκευή πάνω στο σκάφος, το οποίο έπλεε ακυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,6% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 2,1% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,1 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά αίθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολετό.
5: Αντώνη, ελπίζω να έχεις έρθει διαβασμένο σήμερα. Έχει διαγώνισμα.
6: Τι διαγώνισμα, εσύ Γιάννη? Ανάσα δεν θα πάρουμε. Αύγουστος είναι. Τι διαγώνισμα?
5: Ξεκινάει η πολιτική σεζόν. Στο Μαξίμου έχει υπουργικό συμβούλιο. Βγαίνει κόλλα και χαρτί για τους υπουργούς. Πρέπει να είναι διαβασμένοι. Ταμείο ανάκαμψης. Όσοι έχουν μείνει πίσω θα έχουν προβλήματα. Πρέπει να έχουν κλείσει όλα μέχρι 31 Αυγούστου. Πώς μου το έλεγε κάποιος από το συνεργάτη του Πρωθυπουργού, θα είναι δύσκολο για αυτούς αν είναι αδιάβαστη τη σημερινή ημέρα. Κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τους.
6: Θα τα διαβάσει σήμερα τα διαγωνίσματα ο Πρωθυπουργός?
5: Σήμερα θα διαβάσει επιτόπου, θα γίνει εξέταση. Είναι προφορική.
6: Και κάτω από τη βάση, καταρχάς, κάτω από τη βάση κόβεσαι. Κόβεσαι τι σημαίνει? Και το 11-12 είναι καλός βαθμός?
5: Κοίτα να δεις. Τους δίνει και περιθώριο μιας εβδομάδας. Γι' αυτό γίνεται μια εβδομάδα νωρίτερα το Υπουργικό, 24 αντί για 31, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες για όλα τα ορόσημα, 117 ορόσημα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά το Δεκέμβριο. Διότι όσοι δεν τα πάνε καλά σε αυτό, όπως σου είχε πει στο προηγούμενο Υπουργικό, μη με εκπλήξετε δυσάρεστα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
6: Ωραία, ωραία, ωραία. Το βάζει στο διαγώνισμα, βλέπει τις κόλλες, μηδενίζει δύο-τρεις, εσύ και εσύ, τι?
5: Και να δεις,
6: πού το πας?
5: Τελειώσαμε την ιστορία με τις εκλογές?
6: Μάλλον, ξέρω εγώ.
5: Όχι, ξέρω εγώ. Πάμε για άνοιξη.
6: Ναι. Υποτίθεται πάμε για Απρίλιο-Μάιο. Αυτά τα έχουμε πει, αλλά εντάξει.
5: Έφυγαν οι εκλογές. Δεν θα ξαναζητήσουμε εκλογές αυτό το μήνα?
6: Όχι, όχι, έτσι λέμε.
5: Δεν θα αυτό μου πεις το μήνα. Δεν θα με ξαναρωτήσει.
6: Μικρός είναι αυτός.
5: Δεν θα με ξαναρωτήσει αν θα κάνει προώρες.
6: Ωραία. Δεν δεσμεύομαι.
5: Έκλεισε εκλογές Μάιο.
6: Είναι μεγάλη η σεζόν.
5: Όταν εντάξει. Κλείνει το θέμα των εκλογών, τι ανοίγει, Αντώνη μου?
6: Τι θες να πεις, μιλάς για ένα σχηματισμό?
5: Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει ένα σχηματισμό. Εγώ.
6: Ναι.
5: Είναι κάποιοι που λένε όμως, αφού πάμε για Μάιο εκλογές, έχουμε 9 μήνες μπροστά, μήπως θα έπρεπε να γίνουν 2-3 κινήσεις έτσι το σχήμα να ενισχυθεί, να πάει καλύτερα?
6: Εντάξει, αν θέλει να βάλει με τη βούλα τέλος στη συζήτηση στις εκλογές ο Μητσοτάκης, κάνει ένα σχηματισμό 17-18 Σεπτεμβρίου μετά τη ΔΕΘ και τελείωσε.
5: Και δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, λένε κάποιοι.
6: Αλλά ποτέ δεν έκανε πολλές κινήσεις, σου θυμίζω.
5: Ναι.
6: Μία όσο, ένας σχηματισμός ήταν πιο μεγάλος, αν θυμάμαι καλά.
5: Και όταν λες δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, αρχίζεις λίγο να το ψήνεις. Εντάξει, μια-δυο διορθωσούλες, μια-δυο πράγματα τα οποία θα δώσουν ένα μπουστάρισμα, μια δυναμική. Απαράδειγμα. Έχεις μπροστά εκλογές. Ένα. Έχεις μπροστά να ολοκληρώσεις όλα όσα πρέπει να γίνουν από το κυβερνητικό έργο για να φτάσεις το Μάιο να πεις τα είπαμε, τα κάναμε. Έχεις να τρέξει το κόμμα να συντονιστούν υπουργοί με κομματικά στελέχη για να τρέξουν για την προεκλογική εκστρατεία. Άρα σου λέει, έχουν που έχουν τόση δουλειά άνθρωποι στο Μαξίμου, δεν θα μπορούσε να πάει και κάποιος ακόμα να βοηθήσει. Μήπως επίσης θα έπρεπε και σε κάποια υπουργεία έτσι να γίνει μια σκάτζα, μήπως να δοκιμαστούν και σε άλλα πράγματα κάποιοι και να τρέξουν κάποιες καταστάσεις.
6: Μήπως θα έπρεπε και αυτοί που αρχιοθετήθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τους ζητήσει σε εισαγωγικά ένα συγγνώμη και να τους επαναφέρει. Δεν ξέρω.
5: Λες.
6: Δεν ξέρω. Έτσι όπως μου τα βάζει τώρα 24 Αυγούστου, μου βάζει ένα σχηματισμό το 18. Ο Τσίπρας είχε κάνει ένα σχηματισμό τον Αύγουστο.
5: Ο Μητσοτάκης δεν είναι σε αυτή τη σελίδα. Εγώ λέω τι συζητιέται.
6: Ναι, εντάξει.
5: Ο Μητσοτάκης δεν είναι και φαν των ασχηματισμών, το ξέρουμε. Ούτε ο ίδιος μπαίνει ιδιαίτερα στη συζήτηση προς το παρόν.
6: Το έχει αποδείξει αυτό. Αλλά και με τους μικρούς που κάνει.
5: Δεν μείναν έξω Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Βορύδης, θα πω εγώ.
6: Ναι.
5: Εξαιτίας του ΠΚΠ.
6: Ναι.
5: Και έχουν καθαρίσει όλοι.
6: Βέβαια,
5: σου λέει κάποιος, δεν θα μπορούσε κάποιος να μπει να βοηθήσει τώρα και να φανεί λίγο ότι και αυτή η υπόθεση τελικά ήμασταν καθαροί.
6: Και είναι ένα σχηματισμό όμως δεν προκαλεί και δυσαρέσκειες. Αυτές δεν θα τις μετρήσει. Τώρα λίγο προεκλογικά είμαστε. Προεκλογικά, ρε παιδί μου, όποτε και να γίνουν οι εκλογές.
5: Άρα ο μόνος τρόπος να μην δυσαρεστήσεις ποιος είναι.
6: Να είναι διαβασμένοι άλλοι.
5: Να είναι διαβασμένοι, αλλά και ό,τι προστίκη κάνεις, μην πετάξει κανέναν έξω. Μπορεί να γίνουν και μόνο κάποιες προστίκες.
6: Το μικρό λειτουργικό σχήμα να μεγαλώσει ακόμα λίγο.
5: Δύο-τρεις ακόμα. Ένας πάνω, ένας κάτω. Πόση διαφορά θα κάνει η Αντώνη.
6: Καμία διαφορά.

0: Σας το λέει και το τραγούδι. Αναδομήσεις, αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε να είναι το soundtrack της εκπομπής. Περιγράφει όλο το πολιτικό σκηνικό διαχρονικά.
1: 1988, σοκαριστικά επίκαιρο.
0: Πάντα θα είναι επίκαιρο. Και σε 10 χρόνια το ίδιο θα παίζει.
1: Θα βγάλει την περιστρόικα που λέει.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος απέναντί μου.
2: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Sky, στην εκπομπή Ο Εξώστης. Θα είμαστε μαζί καθημερινά. Ξεκινάμε ένα νέο ραντεβού. Τα λέγαμε και πέρυσι Κυριακίες Γιάννη στις 12 το μεσημέρι. Φέτος καθημερινά 10 με 11 θα τα λέμε εδώ στη συχνότητα του Sky.
1: Και όπως πάντα Sky σημαίνει επικαιρότητα, σημαίνει ειδήσεις στη στιγμή που γίνονται, σημαίνει πολύ παρασκήνιο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε από την πολιτική και όχι μόνο ζωή της χώρας, δηλώσεις, ατάκες, πράγματα τα οποία είναι viral ή μπορεί να γίνουν viral και ελπίζουμε να τα βρούμε νωρίς για να τα ακούσετε εδώ από τη συχνότητα του Sky 100,3, ό,τι συμβαίνει, όποτε συμβαίνει.
2: Και κυρίως πράγματα που ενδεχομένως έχουν περάσει στα ψηλά, εμείς άλλωστε γι' αυτό είμαστε στον Εξώστη, στα ψηλά δηλαδή, για να τα βλέπουμε όλα.

0: Και δεν έχουμε μόνο κυβέρνηση, έχουμε όλο το φάσμα το πολιτικό.
1: Υπάρχει και αντιπολίτευση.
0: Υπάρχει και αντιπολίτευση. Όσο και αν κάτι φορές δεν το καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα, είναι εκεί όμως, κάνει την προσπάθειά της. Και καταλαβαίνω ότι γίνονται και προετοιμασίες, Αντώνη. Καταλαβαίνω ότι έχεις ένα πλούσιο παρασκήνιο και από Ελλάς και από τα άλλα κόμματα και μεταγραφές και ψηφοδέλτια και ονόματα.
1: Βέβαια, τα δούμε όλα. Και περιμένω και από σένα σήμερα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη ΔΕΘ? Υπάρχουν δύο διαφορετικές εισηγήσεις, κάτι μου έλεγες χθες.
0: Ωραία, τα πούμε τώρα?
1: Όχι, δεν τα πούμε τώρα.
0: Τώρα πάμε στον εξώστη.
2: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στη Αθήνα στον εξώστη.
1: Ο εξώστης για μας είναι ο χώρος μας, η εκπομπή μας. Για κάποιους είναι το καλύτερο μέρος του θεάτρου ή του σινεμά. Για κάποιους άλλους δεν είναι, βέβαια, Γιάννη.
0: Κάποιοι δεν πέρασαν καλά εκεί. Εμείς βρισκόμαστε όμως ψηλά για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται στη σκηνή, να παρατηρούμε τις κινήσεις της πλατείας και να ακούμε τους ψιθύρους από τα διπλανά θεωρία του εξώστη και να μπορούμε να τα μεταφέρουμε.
1: Ναι, και κάποιους πολιτικούς λοιπόν καθημερινά ή κάποιες πολιτικές πράξεις. Θα δούμε αναλόγως, θα τις παίρνουμε μαζί μας στον εξώστη, προφανώς γιατί προκάλεσαν κάποιες συζητήσεις.
0: Είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή προδικάζουν κάτι που έρχεται. Ή γιατί απογειώνονται κάποιοι.
1: Ναι, αυτή η απογείωση είναι που με τρομάζει πολλές φορές. Δεν τρομάζει τους ίδιους, για να το λένε.
0: Ξέρεις, όσο πιο ψηλά σηκωθείς, μπορεί να σκάσεις κάτω. Και η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται για απογείωση.
3: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε το έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Θα βρουν σε σύννεφα.
1: Δεν ξέρω τι δημοσκοπίες διαβάζει η κυρία Καρίστιανου, αλλά δεν πάει τόσο καλά το πράγμα.
0: Δηλαδή, πετάς από το αερόστατο την Κατερίνα Μουτσάτσου, βαρύδι νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Πετάς τα Νάσα Βιερινό, βαρύδι νούμερο 2. Αυτά κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν στο έδαφος.
1: Κοίταξε να δεις, μάλλον έχει μπει πολύ στο ρόλο του αρχηγού η κυρία Καρίστιανου, γιατί για τους αρχηγούς πάντα φταίνει οι άλλοι. Οι άλλοι με κρατάνε λίγο προς τα κάτω, εγώ θα πετάξω τώρα.
0: Ναι. Και αν έβγαινε και λίγο μιλούσε περισσότερο, νομίζω η απογείωση θα ήταν κανονική, για στρατόσφαιρα.
1: Μα να σου πω κάτι, έχει κάνει το κόμμα τώρα εδώ και 4-5 μήνες. Ξέρεις να μου πεις 4-5 στελέχη τα οποία είναι οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού και βγαίνουν και μιλάνε για τα θέματα πέρα το πρόγραμμα, έτσι.
0: Αυτοί που φύγανε.
1: Αφουράζουμε αυτούς. Καλεσμένοι.
0: Και η κυρία Γρατσία, πού να τους προλάβει όλους?
1: Ναι, εντάξει, δεν τους προλαβαίνεις όλους.

0: Με Μαντόνα συνεχίζει.
1: Υπάρχει λόγος. Γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ και έγινε χαμός. Εμείς τσακωνόμαστε επειδή ήρθε η Μαντόνα να κάνει τα γενέθλιά της.
0: Καλά,
1: στην Ελλάδα.
0: Αυτό, αλλά αυτό. Καταρχάς πρέπει να σου πω, είδα το πρωί ένα TikTok που ήταν ένα στην Πάτμο και influencer τέλος πάντων. Και την ώρα που έκανε TikTok περνούσε από πίσω η Μαντόνα και λέει: μου χάλασε το TikTok.

0: παλιός είναι αλλιώς. Διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
1: 50.
0: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκη.
1: Πώς τον κάνει ο πολιτικός τον παραλυρισμό, αν θέλει να πει την ατάκα. Το έχει σκεφτεί από πριν, σου λέει θα τα δέσω εγώ.
2: Δεν πειράζει, κι ας είναι υπερβολή. Δηλαδή 50 χρόνια η Μαντόνα, 45 θα σου πω. Εγώ τη μεγάλωσε λίγο. 7 χρόνια Μητσοτάκης.
1: Έχουμε μάχη της τέχνης στις εκλογές. Απ' τη μία, Τζοκόντα Αλέξης Τσίπρας.
2: Σωστό.
1: Από την άλλη, Μαντόνα Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τη διάβασε την κριτική μετά την ανάρτηση του Μητσοτάκη την Παρασκευή έτσι, ότι κάποιοι λέει, είπανε ότι δεν το απάντησε του Μητσοτάκη Μαντόνα, δεν τον έκανε tag. Άρα ήταν αποτυχημένο.
1: Μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν, γιατί είδα και την αντιπαράθεση της κυρίας Ακρίτα με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι κάποιοι ενοχλούνται, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε, το αυτονόητο. Στην ουσία, ένα όνομα το οποίο είναι με εκατομμύρια ακολούθους. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη. Έρχεται και στην ουσία μέσα από αυτά που έχει ανεβάσει στα social media διαφημίζει τη χώρα, άρα και τον ελληνικό τουρισμό και ενισχύει τον τουρισμό στα συγκεκριμένα μέρη τα οποία πήγε. Προφανώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Και έκανε πολύ καλό που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης.
2: Κατάλαβες τώρα εγώ γιατί προβληματίζομαι. Όταν την παρουσία της Μαντόνα το κάνουμε πολιτικό ζήτημα, δεν γίνεται ρε φίλε, θα έρθουν οι εκλογές.
1: Βιάζεσαι. Κάποιοι μπορεί άλλοι να
2: βιάζονται. Θα έχουμε ένα σχηματισμό πρώτα.
1: Εκλογές, εγώ πιστεύω δεν θα έχουμε. Αλλά γίνονται εκλογές, δεν γίνονται εκλογές. Η αντιπολίτευση είναι πάντα ίδια.
3: Όπως με το safe και όπως και με το καλώδιο, όλες αυτές οι αιτιάσεις θα είναι παρελθόν. Περιμένουμε να ακούσουμε συγγνώμη. Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική. Και εμείς όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση αυτό κάναμε.
2: Όταν οι πολιτικοί ξεχνούν ότι είναι οι κάμερες μπροστά, λένε αλήθειες.
1: Ο κ. Σιμόπουλος είναι αυτός που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πάνελ τσακωνόταν με την κυρία Λιακούλη.
2: Ναι, εμείς θα λιεύουμε συνεχώς τέτοιες δηλώσεις. Έτσι, γιατί είναι πικάντικες, πώς θα το κάνουμε.
1: Πες λέει η αντιπολίτευση, είτε εμείς είτε εσείς, πάντα αφού λέει τα ίδια. Δεν ζητάμε και συγγνώμη μετά από μια κουβέντα παραπάνω.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν έγινα τόσο έξαλλος με τη δήλωση του κ. Σιμόπουλου που δείχνει μια παθογένεια στην πολιτική. Αλλά με τους άλλους δύο πολιτικούς δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι ήταν εκεί, που δεν το τσίμπησαν αυτό να το κάνουν θέμα.
1: Τη μία την είπε, Λιακούλη.
2: Την είπε, ναι. Κάτσε, λέει, να του έλεγαν. Τι εννοείς, σε ποιες περιπτώσεις κάνατε και εσείς τα ίδια. Ένα, δύο, πού ακριβώς. Και γίνεται debate κανένα.
1: Μετά θα προσπαθούσαν να τα μαζέψει, βέβαια.
2: Εντάξει, μετά έτσι γίνεται συνήθως, αλλά επειδή δεν δόθηκε πολύ δημοσιότητα, τώρα θα δοθεί.
1: Σιγά, μην πούμε και συγγνώμη, λέει. Ο Τσίπρας θα ζητήσει συγγνώμη από τον Μητσοτάκη.
2: Γιατί να ζητήσει συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Εσύ, Αντώνη, να σου πω κάτι. Πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, παραδοσιακά, η πολιτική παράδοση λέει ότι πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει την πολιτική σεζόν, εξαγγέλλοντας το οικονομικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα πει και πέντε κουβέντες για το τι έχει στο μυαλό του να γίνει στην επόμενη τετραετία αφού διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Ο Τσίπρας τσουπ δύο μέρες πριν, τι πάει να πει, αχ, τα είπα πρώτος.
2: Άρα βάζει τον Τσίπρα στον εξώστη.
1: Δεν πρέπει να είναι. Σε καλό θεωρεί όμως, γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός. Όχι τώρα πίσω, μην παρεξηγηθούμε.
2: Αντίπεινα για αυτούς που είχε βάλει. Και πέρυσι είχε πάει στον Economist. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί?
1: Εντάξει, τώρα πέρυσι είχε πάει να μιλήσει σε ένα συνέδριο, οκ. Τώρα πάει ως αρχηγός κόμματος.
2: Σε ένα ξενοδοχείο
1: δεν περιμένεις να ακούσεις τον πρωθυπουργό, να κάνεις την κριτική σου μετά, αλλά να πεις μάγκας, θα πάει πρώτα, θα τα πει. Θα μιλήσω με τους Τσοτάκη, θα ξαναπάει μετά.
2: Ναι, γιατί για να προλάβει δύο φορές τον Ανδρουλάκη. Πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί αυτό όλο περισσότερο τελικά στοχεύει στον Ανδρουλάκη. Θα πάει δύο, θα τα πει, θα πάει εννιά, θα τα ξαναπεί, ο Ανδρουλάκης θα πάει 11-12. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση τσίμπησε και σχολίασε την κίνηση Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης πού είναι?
2: Η κυβέρνηση, δεν ξέρω, επειδή θα έχουμε μετά τον Παύλο Μαρινάκη για το σχολιάσουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ που θα αναδειχθεί σήμερα και με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν ξέρω κατά πόσο δεν είδε το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρόγραμμα του Τσίπρα και να το κάνει τα λιράκια.
1: Ναι,
2: και
1: αλλά
2: να θυμίσει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, άμα θέλει.
1: Σε επειδή έχουν αρχίσει οι διαωράσεις και αν πάρει ο Τσίπρας και πει αυτά που σκοπεύει να πει ο Μητσοτάκης και του λέει ο Τσίπρας, χα, τα είπα πρώτος, μα τη γράφεις.
2: Καλά, αυτό θα το κάνει και ο Ανδρουλάκης. Τα είχα πει πρώτος. Αυτό θα δούμε τώρα, 100%.
1: Εντάξει, πάντως, νομίζω ότι κάποιος μάλλον δικαιώνεται.
4: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει.
2: Παλιόπεδο.
1: Παλιόπεδο.
2: Και σε κόκκινο. Πρώτη μέρα. Τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει ο Γεωργιάδης Παλιόπεδο. Έχει ρεβάει.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι.
2: Σημερινό είναι αυτό το πρωί
1: στο
2: Δημήτρη Οικονόμου Γιάννη Πιταρά. Έτσι που ξεκίνησαν και αυτοί.
1: Εντάξει, γλυκά το ξεκίνησε όμως. Δηλαδή θα μπορούσε να πει 1002. Αλλά βλέπεις, έχει γι' αυτό και ο κ. Γεωργιάδης έχει γυρίσει από τις διακοπές. Είναι λίγο η τόνη ακόμα στο πιο ρελάντι, βέβαια.
2: Τι πιο ρελάντι, παλιόπαιδο τον είπε.
1: Είναι και γλυκό το παλιό. Άρε παλιόπαιδο.
2: Τι θα τον έλεγε.
1: Άρε παλιόπαιδο.
2: Αυτό θες να πεις.
1: Άρε παλιόπαιδο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι το πιο βαρύ.
2: Εντάξει, αυτό υπήρχε και τοποθέτηση του κυρίου Σπυρόπουλου το πρωί εδώ στον Sky από την πλευρά του Πασόκ, που σαφώς και εκεί είναι ενοχλημένη, ίσως πιο ενοχλημένη. Αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας, το κέρδος του είναι ο Μητσοτάκης να ασχοληθεί μαζί του το Σαββατοκύριακο 4 με 6 και μετά ουσιαστικά επίσημα να πει: εγώ είμαι ο αντίπαλός του. Κάπως έτσι. Το
1: κάνει. Άμα θέλει να πει αυτό, ας το πει από τώρα. Μια χαρά για το Μητσοτάκη είναι αυτό.
2: Ναι, επειδή
1: βολεύει,
2: παρεμβαίνει και κάνει παρεμβολές στο Πασόκ, καταλαβες.
1: Εντάξει, θα δικαιωθεί το Πασόκ, σου λέει: ορίστε, θέλουν το Τσίπρα γιατί είναι εύκολος. Ενώ εμένα δεν με έχουν. Με μία ψήφα θα κερδίσω.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με...
1: με το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μιλήσουμε για όλα τα τρέχοντα θέματα, ΔΕΘ, ελληνοτουρκικά. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε στο πες την άποψή σου στο sky.gr τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, όπως και στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky στο 210-48-00-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις και περισσότερα ηχητικά.

0: ξεκίνησαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας στον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη.
11: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
13: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
14: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
15: Θέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11:30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα μέχρι 39 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: πάντως σε εμάς τους απόδημους μας έστειλαν mail προ 20 ημερών από το ΕΛΠΕΣ να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας για τις επικείμενες εκλογές.
1: Οπα.
0: Εντάξει, δουλεύει το κράτος.
1: Α, έτσι το λειτουργούν.
0: Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Λειτουργούν οι υπηρεσίες κανονικότατα. Δεν είναι εδώ μπάτες και λιαλέστε. Για να είναι έτοιμα όλα όταν έρθει η ώρα. Θα γίνουν Μάιο εκλογές. Μέσα στο Πάσχα. Θα επικαιροποιήσει κάποιο στοιχεία μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω εγώ τώρα, μήπως υπάρχει κι άλλη μνήμη ανησυχία. Λέω εγώ τώρα.
0: Να μιλες, να μιλες. Να μιλες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είσαι βιαστικός.
1: Είναι δέσμευση. Ήθελα να διαβάσω και τον κριτικό, ο οποίος λέει: βρε Αντωνάκη, απευθυνόμενο σε μένα. Νομίζω ότι η Μαντόνα είναι προάγγελος εκλογών. Να δεις το Μάιο τι θα γίνει, η Taylor Swift θα έρθει. Καλώς να έρθει.
0: Εννοείται καλώς να έρθει. Καταρχάς είχε έρθει πρόσφατα για ένα γάμο.
1: Την προτιμάμε, ε.
0: Είχε έρθει πρόσφατα για ένα γάμο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πριν μερικούς μήνες.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν θα είναι πρώτη φορά.
1: Όλοι στην Ελλάδα έρχονται τελικά. Και υπάρχει και ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Αν είναι να γίνει, λέει ο Πάνος, θα γίνει να ενισχυθούν κάποιοι υποψήφοι που θέλει ο Μητσοτάκης σε μονοεδρικές ή κάποιοι που είναι αδύναμοι και θέλει να τους βάλει στη Βουλή. Καμία πρακτική χρησιμότητα για το κυβερνητικό έργο. Εντάξει.
0: Δεν ψήνεται το Μητσοτάκης ακόμα.
1: Δεν ψήνεται.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα, θα το δούμε αυτό. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, σε εμάς τους πολιτικούς συντάκτες έχει λείψει και το briefing, διότι καλοκαιρινή ανάπαυλα σημαίνει για όλους μας.
1: Αυτό μια δεν μπορούμε χωρίς briefing. Και... να ρωτήσουμε πότε θα επανέλθει.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να λύσουμε αρκετές απορίες που έχουμε για τα κυβερνητικά μελούμενα και να συζητήσουμε τα πολλά θέματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί στην πολιτική ατζέντα και επικαιρότητα ήδη από τις 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ όλα τα καλά στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κάντε και ποδαρικό. Οπότε θα το σημειώσουμε στο τέλος της σεζόν αυτό.
2: Θα δείξω τυχερό και γούρικος.
0: Λοιπόν, το συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη, κύριε Μαρινάκη. Ξέσπασε μία αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και με την Ελλάδα, επειδή θα βρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό, σπάζοντας έτσι μία πολιτική παράδοση που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Και αντιδράσετε πρώτοι εσείς. Γιατί αυτό σας ενοχλεί? Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τους ενοχλεί γιατί φοβούνται τη σύγκριση μαζί μου. Εγώ είμαι πολύ καλός και πολύ καθαρός και δεν μπορούν να συγκριθούν.
2: Ξεκινάω από το τέλος της ερώτησής σας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι από... αντιδράσεις απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων που δυστυχώς όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία μόνο για γέλια δεν ήταν, γιατί υποφέραμε όλοι με τα γνωστά αποτελέσματα. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Από εκεί πέρα το είπα και σε προημερών συνέντευξή μου. Εμείς επί της αρχής δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, πολλό δε μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος εξελέγει πρωθυπουργός. Ως προς τα καθαρότητας και εντυμότητας, νομίζω ότι τις απαντήσεις θα έχουν δώσει οι ίδιοι υπουργοί του κ. Τσίπρα, με πρώτο τον κύριο Κοντονή. Μην τα επαναλαμβάνουμε, ασχέτως αν αποφεύγει ο ίδιος να απαντήσει όταν ερωτάται τις συνεντεύξεις που δίνει για τα πολλά ερωτήματα τα οποία έχει αφήσει αναπάντητα για τα πεπραγμένα του, κυρίως σε θέμα υποτιθέμενης εντυμότητας και για την ουσία αυτού που με ρωτήσατε, για να το επαναλάβω. Πολλές φορές ο τύπος στην πολιτική είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τα 3 από τα 4,5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Αυτό προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Κύριε Μαρινάκη, αν δηλαδή έδινε αυτή τη συνέντευξη 2 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας, όχι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η ίδια θα ήταν η αντίδρασή σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το που είναι το ξενοδοχείο, έχει να κάνει το πλαίσιο γύρω από το οποίο γίνεται μια ομιλία. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι ένα αίσθημα το οποίο έχει και πάρα πολύ ουσία μέσα του. Στην αρχή της χρονιάς, όχι επειδή αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή είναι η έναρξη μιας, αυτό που λέμε, χρονιά σχολική, ακαδημαϊκή ή με ξένο όρο σεζόν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις περιγράφουν το πρόγραμμά τους. Οι κυβερνήσεις το τι θα εφαρμόσουν, οι αντιπολιτεύσεις το τι θα έκαναν αν έκανε στην κυβέρνηση. Αυτό με πολύ μεγάλο και έντονο συμβολισμό γίνεται εδώ και δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να σταλεί και ένα μήνυμα στήριξης στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας σπάει μια παράδοση, δεδομένου μάλιστα το γεγονός ότι δεν είναι ούτε καν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα πω και κάτι. Δίδα την απάντηση μετά από πάρα πολλές ώρες του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι σε όλες τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις κλείνει ο Πρωθυπουργός. Και κάνουν μάλιστα και μια άσχετη και εντελώς εκτός λογικής σύγκριση μεταξύ της ΔΕΣ και των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Αλλά ακόμα και έτσι, όπως το λένε, δεν ισχύει. Σε κάποιες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.
0: Μήπως πάει ο κύριος Τσίπρας,
2: ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, σας
2: η πρόταση δυσπιστίας κλείνει ο Πρωθυπουργός. Αλλά το κυριότερο, το ξαναλέω, είναι ότι ήθιστε να ανοίγει τη ΔΕΣ ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να περιγράφει το πρόγραμμα του ιδίου της κυβέρνησης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, να παρουσιάζουν τις δικές τους θέσεις.
0: Μήπως σας προλάβει στις μειώσεις φόρων? Προλάβει και πει πρώτος για μειώσεις φόρων στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε όλα αυτά.
2: Όπως εσείς, έτσι και ο κ. Σαντουλέτος, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από το κοινοβουλευτικό, αλλά στην πραγματικότητα και εμέσως από τα μέτρα, αλλά και το οικονομικό ρεπορτάζ. Η διαφορά του κ. Τσίπρα από όλους τους υπόλοιπους μαθητευόμενους μάγους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ήταν και ο κ. Τσίπρας το 2012-2015, είναι ότι έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Και επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα σας θυμίσω ότι λίγο πριν φύγει ο κ. Τσίπρας, λόγω του νόμου Κατρούγκαλ, που πραγματικότητα ήταν νόμος Τσίπρα, ο ελεύθερος επαγγελματίας πέραν του φόρου εισοδήματος, που ήταν στο 29% με 100% προκαταβολή για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, που τώρα είναι 50%, είχε και ένα επιπλέον δυσβάστακτο φόρο, που ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονταν επί του τζίρου, δηλαδή τιμωρούσε έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος ήθελε να βγάλει παραπάνω ή δήλωνε παραπάνω. Θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει στο σημείο, αν αθροίζαμε φόρους και εισφορές, να δίναμε το 85% του εισοδήματός μας πίσω στο κράτος. Αυτό το 29% έχει γίνει πλέον 20%, και αν έχεις παιδιά 18, 16, 9 ή και 0, αυτό το 100% έχει γίνει 50%, και πολλοί άλλοι φόροι, όπως το τέλος επιτιδεύματος για φυσικά πρόσωπα, έχουν καταργηθεί ή έχουν μειωθεί. Άρα, ο τελευταίος εν δυνάμει πρωθυπουργός ή πρώην πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή για φόρους και να τον πάρει στα σοβαρά ο ελεύθερος επαγγελματίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχουμε περάσει πλέον στην οικονομία και με αυτά που αναφέρατε εσείς, να έρθουμε λίγο στη ΔΕΔ, γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο και κριτική από την αντιπολίτευση ότι ό,τι και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά θα έρθει να το καλύψει η ακρίβεια. Και έχουμε τον ντίζελ, για παράδειγμα, που οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα του πληθωρισμού. Θα είναι μέτρα τα οποία θα ικανοποιήσουν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνεται και πολύ αναλυτικός.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται σε κάθε σπίτι ή σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε ακροατή, σε κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο, ότι αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό από πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό. Το πολιτικό διατάστα, το διακύβευμα αυτής της συζήτησης, είναι πώς μπορεί ένα κράτος, μια κυβέρνηση, να δημιουργεί τις συνθήκες, δηλαδή να έχει παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις από εμάς, ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Το πρώτο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ λίγο συζητάμε και στην περίοδο της ΔΕΘ και στην περίοδο του προϋπολογισμού, δεν είναι τα μέτρα αυτά καθεαυτά, αλλά είναι πώς βρίσκονται τα λεφτά για να μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγέλει και να εφαρμόζει μέτρα και η εκάστοτε αντιπολίτευση να μπορεί να τάζει πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν.
0: Επειδή όμως αυτοί που μας ακούνε, σκέφτονται τι έχουν λαμβάνει να πω, το περίφημο όπως έχει δημοσιογραφικά καθιερωθεί καλάθι της ΔΕΘ. Υπάρχει ένα μεγάλο, τουλάχιστον αυτή είναι η εικασία που έχουμε και οι πληροφορίες, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα χρήματα πιστεύετε ότι πρέπει να κατευθυνθούν σε 2-3 εμβληματικές πολιτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα πάει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, ή θα πρέπει να διαχυθούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με τον κίνδυνο εκεί κάπως να χαθούν και όλες αυτά που θα δω.
2: Εντάξει. Γενικά νομίζω ότι αυτό είναι μια προσωπική θέση, ότι όσο το δυνατόν, καταρχάς σίγουρα πρέπει μια κυβέρνηση να σκέφτεται όλους τους πολίτες, πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εγώ θα πω όμως ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και μπαίνει σε μια λογική κανονικότητας και σταθεροποίησης η οικονομία, δεν είναι μια οικονομία που χρωστάει, είναι μια οικονομία που αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, αύξησε άνεση επενδύσεις στις εξαγωγές, στις θέσεις εργασίας, πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, κατά τη γνώμη μου, η μεσαία τάξη και οι οικογένειες. Τώρα, επί της ουσίας του ερωτήματός σας και συνεχίζοντας αυτό το οποίο απαντούσα στον κύριο Ατζολέτο, αφού πρώτα λοιπόν βρίσκεις τα λεφτά, χωρίς να υπερφορολογείς τους πολίτες και τα βρίσκεις από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πρέπει να αποφασίσεις πού θα κατευθυνθούν τα λεφτά. Θεωρώ ότι ο πιο σωστός τρόπος και πιο έντιμη αντιμετώπιση, μια κοινωνία που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα κόστου ζωής και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, που εκεί συγκριτικά με άλλες χώρες τον τελευταίο μήνα είχαμε μια καλύτερη επίδοση, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ακρίβεια μεγάλη. Είναι το στεγαστικό, είναι πολλά ζητήματα. Θεωρώ ότι πρέπει όσα παραπάνω χρήματα να δοθούν στις οικογένειες, είτε οικογένειες με ένα-δύο παιδιά, είτε πολύ παραπάνω οικογένειες με τρία παιδιά, τους τρίτεκνους δηλαδή και τους πολύτεκνους και υπερπολίτεκνους. Η μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έγιναν γενναίες προελαφρύνσεις στην πρώτη τετραετία και μειώθηκε η προκαταβολή φόρου στο 80% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 5% στις ατομικές, και ο φόρος των επιχειρήσεων πήγε στο 22% από το 28%. Όμως πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες, στις οικογένειες, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Των όποιων στηρίξεων των προηγούμενων ετών δεν είναι πλούσιος. Δηλαδή, ένα συνταξιούχος των 1.200-1.500 ευρώ σύνταξη ή και λίγο παραπάνω, δεν είναι ένας συνταξιούχος ο οποίος δεν έχει και αυτός ανάγκη στηρίξης ή αντίστοιχα ένας δημόσιος
1: υπάλληλος.
2: Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και δεν έχει υποθεί είναι ότι η διαφορά αυτής της ΔΕΘ σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές για την κυβέρνηση και για τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, ο Πρωθυπουργός προφανώς θα περιγράψει τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2027 και σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, αυτά τα οποία θα ακούσετε, αυτά θα δείτε και να εφαρμόζονται, αλλά θα εκκινήσει την περιγραφή του προγράμματος της επόμενης τετραετίας, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν ξανά. Θα βάλει δηλαδή τις βάσεις των βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα.
1: Κύριε Μαρινάκη, ελληνοτουρκικά, υπάρχει πολλή κριτική από την αντιπολίτευση για την στρατηγική των ήρεμων νερών. Ότι εκεί η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος, στρατηγικό. Ένα σχόλιο σας.
2: Νομίζω ότι αδικεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο τίτλος «Ήρεμα νερά». Δεν είναι αυτή, νομίζω, η επικεφαλίδα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της περίοδου, αυτών των 6,5-7 ετών. Θεωρώ ότι η επικεφαλίδα είναι μια υπερήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει με πολιτικές, με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Τώρα, προφανώς στη σχέση μας με την γείτονα χώρα για εμάς προέχει ένα καλό κλίμα διαλόγου, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό δεν είναι ούτε αυτός ο σκοπός, ούτε η βασική μας πολιτική. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, επιδιώκουμε το καλό κλίμα, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα. Και ξέρετε, θυμάμαι με πάρα πολλές δεκαετίες και με το απαράδεκτο και παράνομο κάζους Μπέλη ενισχύ και με δεκάδες καθημερινά παραβιάσεις στον ελληνικό χώρο μας, όλους τους προκατόχους του ενεργεία πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, και με πολύ, και πολύ καλά έκαναν, να συναντιούνται σε τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θυμάμαι πότε ξανά να γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί δηλαδή είμαστε σε επικοινωνία, σε μια φάση διαλόγου με την Τουρκία. Ξέρετε γιατί γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα, κύριε Τζολέτο, κύριε Καντέλη? Γιατί τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατά καιρούς τον πρώτο λόγο στο αφήγημα του πατριωτισμού μονοπωλιακά, που για μένα δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν κάτι τόσο ιερό και σημαντικό, έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους. Γιατί τα έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους? Πρώτον, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια βόμβα που είναι το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και έχει μειώσει τις ροές παρά τις πιέσεις που υπάρχουν κατά καιρούς, όπως στην Κρήτη, κατά καιρούς στο Βόρειο Αιγαίο. Όταν έχει μειώσει όμως τις πιέσεις κατά 80% έχει πετύχει, έχει εξοπλίσει τη χώρα όσο καμία άλλη κυβέρνηση. Έχει υπογράψει αόρι με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Έχουν επεκταθεί σαν 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Οπότε.
0: Ήδη όμως έρχονται, κύριε Μαρινάκη, τώρα και σας λένε.
2: Αν με επιτρέπετε, ναι, όλοι αυτοί οι τζάμπα πατριώτες από διάφορα πολιτικά κόμματα έχασαν τα επιχειρήματά τους, ψάχνουν να βρουν να φτιάξουν ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.
0: Είναι και ο κύριος Σαμαράς ανάμεσα σε αυτούς.
2: Κύριε Καντέλη, ξέρετε, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει. Υπάρχει πρόεδρος του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έφυγα ποτέ, και πρωθυπουργός της χώρας. Και ήταν και ένας πρωθυπουργός ο οποίος προσπάθησε και κατάφερε η χώρα να μείνει μια ευρωπαϊκή χώρα και κανονική χώρα. Όμως και ο κ. Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, είτε είναι στον χώρο της κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, ακολούθησαν την ίδια εξωτερική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό σε κάθε εκτιμένο, σε κάθε επιτυχία των προηγούμενων ετών. Και είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, συναντήσεις, μετά ακόμα και πολλές παραβιάσεις. Το να ακολουθείς αυτή την πολιτική, τη σωστή πολιτική, όταν είσαι πρωθυπουργός. Και όταν δεν είσαι πρωθυπουργός, ενδεχομένως για να γίνεις πιο συμπαθής σε ένα ακροατήριο δεξιότερο της παράταξης ή το πιο δεξιό, ας πούμε, ακροατήριο, επιτίθεσαι παραπάνω στην Τουρκία, βοηθάει κάπου τη χώρα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρινάκη.
2: Καλή αρχή και πάλι. Να είστε καλά.
0: Συνέχεια.

0: Είδαμε απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, πολλά θέματα στην επικαιρότητα.
1: Πολλά θέματα και χρησιμοποίησε και σκληρή γλώσσα. Δείχνει το χαρακτήριο ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιλογή του ανέβει 2 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη. Νομίζω αυτό θα συζητηθεί.
0: Και αυτά με την κριτική που υπάρχει. Mm-hmm. Είπαμε χαρακτήρες, είπαμε παλιόπεδο. Τα αποδόμησε ο Γεωργιάδης, Αντώνη. Πριν λίγο το παίξαμε το χειρικό. Θες να το ξαναπαίξουμε.
1: Το παλιόπεδο όμως το είπε λίγο light.
0: Λοιπόν, πες μου όμως, γιατί στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ψηφοδέλτια.
1: Κοίταξε, καταρχάς όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα εκεί στον εξώστη που καθόμαστε μαζί, αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι υπήρχε μια σκέψη μέσα στον Αύγουστο να αρχίζει να ανακοινώνει ονόματα, ψηφοδέλτια ο Τσίπρας. Αυτό δεν έγινε και επηρέασαν πάρα πολύ και οι φωτιές και η επικαιρότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση να αρχίζει και ο Τσίπρας να βγάζει λίστες με υποψηφίους ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να τους ενεργοποιήσω πολύ περισσότερο.
0: Να ψάξω τα παλιά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν που ήμουν σίγουρος ότι θα μου έκανε.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω ακόμα αν σε αυτό θα περιλαμβάνονται και οι παλιοί. Δηλαδή μαθαίνω για παράδειγμα ότι Καραμέρος και Δίκογλου που έχουν παραιτηθεί θα ανέβουν στη ΔΕΘ κανονικά.
0: Λοιπόν, μόνο και μόνο για το διαφημιστικό που έκανε ο και Δίκογλου για να δείξει ότι εγγράφεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι δεν σου άρεσε.
0: Με την Ιθάκη, εγώ θα έκανα delete στην εγγραφή.
1: Τι δεν σου άρεσε.
0: Αν στα κεντρικά της Ελλάδας, διαγραφή, delete, δεν είναι μέλος.
1: Μα δεν παραπέμπει στην Ιθάκη και στον Όλαν.
0: Επίσης ήταν κυκλοφορεί και κάτι άλλο του με τον κύριο Καραμέρο που έκανε βιντεάκι με την εγγραφή και έγραφε το επώνυμό του εκεί που γράφει στο όνομα. Δεν ξέρω αν ήταν από τη βιασύνη του. Να το πάρουν. Μείνει απ' έξω.
1: Με την Ελλάς. Τέλος πάντων, γενικότερα δέχεται διάφορες συγγύες για τους παλιούς. Κάτι λέει πάστους. Κάποιοι λένε πάρτους. Να τελειώνουμε, ας πούμε, γιατί και αυτοί όντως, ειδικά στην επαρχία, φέρνουν ψήφους. Θα υπάρχει δεύτερη φάση αλλαγών στη Βουλή, γιατί πολλοί από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν βλέπουν ότι αυτό δεν περπατάει. Πρέπει να παραιτηθείς. Άρα λοιπόν, ετοιμάσου όπως Σεπτέμβριο πάλι να έχουμε ανακοινώσεις και επιστολές. Ανεξάρτητοι βουλευτές. Φαίνεται ότι κάποιοι που είχαν πάει στον Κασελάκη έχουν αρχίσει και προσεγγίζονται από το Πασόκ. Δηλαδή, μου λένε...
0: Το Πασόκ και αν χρειάζεται μεταγραφές.
1: Ναι, καλά. Ψάχνει. Μου λένε πολύ για τη Γιώτα Πούλου, την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι κοντά. Όπως πρέπει να είναι πολύ κοντά και η Γιώτα Πούλου με τη Μυρτώ Κοροβέση που μπήκε τώρα στη Βουλή. Και επίσης, Ευάγγελος Αποστολάκης μάλλον πάει για Αλφα Πειραιά.
0: Μάλλον.
1: Θα το δούμε γι' αυτό. Τότε θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται.
0: Όποτε ακούω το όνομα Αποστολάκης, σκέφτομαι τη βαρκάδα από τον Κασελάκη που κάνει κουπί.
1: Λοιπόν, η ωραία ανάρτηση έγινε χθες από συνεργάτη του Παύλου Πολάκη στο Facebook, ο οποίος γράφει το εξής. Και βάζει πάλι φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει, Γιάννη, να είναι στο 1,5% και να συζητάμε γι' αυτόν.
0: Ναι, γιατί έχει πλάκα πια.
1: Βασίλης Μπόκος. Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παύλος Πολάκης αξίζει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνω αυτή την καθαρή θέση.
1: Είναι ολοκάθαρη θέση. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε.
0: Το content θα είναι απεριόριστο.
1: Ξεκαθαρίζει το τοπίο.
0: Εντάξει, θα έχει, αλλά.
1: Ξέρεις κάτι, θα πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα είναι πολύ καλό.
0: Επειδή δεν θα βρίσκουν μέλη, ας κάνουν μια δημοσκόπηση. Ναι. Να δουν ποιος πουλάει περισσότερο.
1: Δημοσκοπήσεις θα κάνουν και τώρα θα ανέβουν στη ΔΕΘ 10-11 και εκεί να δούμε ποιος θα κάτσει στη συνέντευξη τύπου.
0: Δούρου, και αυτό.
1: Πολάκης,
0: θα κάτσουν όλοι μαζί.
1: Παπάς,
0: οι τρεις
1: μαζί. Και ποιο θα ρωτάς.
0: Και άλλοι 10 από κάτω.
1: Θα ρωτήσεις τον Πολάκη και θα παρεξηγηθεί ο παπάς.

0: κύριος Γιαννούλης. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα πάει στην Αντιπροεδρία της Βουλής για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Λέω εγώ. Στους επόμενους μήνες. Ναι, εντάξει, ωραία. Τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν για την ΔΕΘ με τον κύριο Μαρινάκη, υπήρχαν δύο εισηγοί στο τραπέζι μέχρι πρόσφατα. Γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση. Αν θα πρέπει αυτά το 1,5-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε σε 2-3 εμβληματικές παρεμβάσεις που θα αφορούν μια πολύ μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την μείωση της φορολογίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να φανεί και το αποτύπωμα αυτών των χρημάτων, ή θα πρέπει να διαχειριστούν σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Καταλαβαίνω,
0: είναι δίλημα,
1: ότι,
0: μεγάλο αυτό είναι.
1: Καταλαβαίνω ότι επικρατεί η δεύτερη άποψη. Δηλαδή, να δώσουμε σε όλους αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Και από αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, πίσω από τις γραμμές, εγώ κρατάω ένα πράγμα, αυτό για τους τρίτεκνους. Θα δούμε να ενισχύονται, αυτό καταλαβαίνω, οι τρίτεκνοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα είναι η κοινωνική ομάδα πλευράς οικογένειας, όπως το έχουμε σχηματοποιήσει, που θα πάρουν μια ισχυρή στήριξη από τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ.
0: Άντε, προλαβαίνεις.
1: Όσοι έχουν δύο, προλαβαίνουν ένα τρίτο να πάρουν το επίδομα. Ξέρεις ποιος ήταν ο τελευταίος που είχε δώσει επίδομα στους τρίτεκνους?
0: Για πες μου.
1: Κώστας Καραμαλής.
0: Α, ναι, τόσο καιρό πάει. Άρα λοιπόν θα είναι ένα μέτρο που θα μετρήσει πολύ.
1: Προσπαθούσαν να τους εξομοιώσουμε τους πολύτεκνους τότε.

0: Αποστολή Σαμαρά δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, αλλά θα το αναλύσουμε αύριο αναλυτικά γιατί έχεις και ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, προχωρούν οι προετοιμασίες για το κόμμα.
0: Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακοινώσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς λίγο πριν τις εκλογές. Αρκετά πριν τις εκλογές.
1: Άρα θα το ανακοινώσει κοντά στην ημερομηνία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόλις μυρίσει εκλογές, εκεί θα μπουμπονίσει κόμμα.
1: Θα τον πάρει ο Μητσοτάκης ότι πει: Αντώνη, ετοιμάζω κάλπες.
0: Εντάξει, ρε, δεν καταλαβαίνεις πότε. Όχι, ρε, εσύ, Απρίλιο. Μάρτιο το κόμμα. Ναι, η εκλογή στο Μάιο.
1: Ήταν αυτό που συζητούσαν πολλές φορές και λέγαμε ότι έτσι θα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η λογική κόλλαγε με εκλογές το Σεπτέμβριο. Με εκλογές το Μάιο δεν μπορεί να σιγομαγειρεύεται μέχρι τον Απρίλιο το κόμμα Σαμαρά. Θα το έχουμε νωρίτερα.
0: Γιατί θα τον πιέζουν οι βουλευτές, λέει. Εγώ νομίζω ότι και του κάνει μεγάλο κακό αυτό έτσι όπως είναι. Δηλαδή αυτή η αναμονή στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι δεν θα τον μπουμπονίσει πιο νωρίς.
1: Αλλά είναι και για τον ίδιο έλλειμμα το να μην μετριέται. Και θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, ακόμα και για το τι σχεδιάζουν.
0: Ωραία, και θα έχουμε αύριο και πλούσιο ρεπορτάζ από το Υπουργικό, που θα ξεκινήσει περίπου σε μισή ώρα, να δούμε τι θα τους πηγεί και ο Πρωθυπουργός.
1: Και να μάθουμε και τι γράψαν στο διαγώνισμα.
0: Ναι, βέβαια. Πόσοι είναι κατά αυτή τη βάση.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφίλ.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Νεώσιμες πηγές ενέργειας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβένα. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξεσπάσε δασική έκταση για στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, πλησίων του χωριού Καστανιά. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή όπου ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι από τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίες ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει και συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δικογραφία σε βάρος του ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψαν να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στη σύραγγη της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε ένα κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρους με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι μέχρι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθρους καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά αίθρους το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασία αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και μαζί και χώρια με επιτέλους τον Δημήτρη Στούμπο δίπλα μου και τον Γιώργο Μουρούτη εδώ στα Πέριξ.
1: Παλιά συσκευασία σε σχετική ανανέωση. Θα δούμε. Ναι,
0: βέβαια, οι κακές συνήθειες του παρελθόντος δεν ξεχνιούνται. Δηλαδή, έπρεπε να ακούσουμε και το σαξόφωνο της εισαγωγής, γιατί πάντα θέλει ο Δημήτρης να ακούει το σαξόφωνο. Είχαμε ένα μικρό debate, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος πριν, αν θα έπρεπε να μπούμε με σαξόφωνο ή χωρίς. Μπήκαμε με το σαξόφωνο, όχι όλο όμως.
1: Ελπίζουμε τουλάχιστον όσοι ακούνε την εκπομπή μας και τη φιλόξενη συχνότητα του Sky. Όπως λέμε από παλιά, η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και ταυτόχρονα έχει και ένα προσόν να σε κάνει να μαλακώνεις λίγο αν γίνεται και να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο, που θα το έχουμε ανάγκη όλη την επόμενη περίοδο.
0: Έτσι είναι. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν λοιπόν, η μέρα που ξαναμπαίνουμε όλοι σε ένα γνώριμο ρυθμό. Ανοίγουμε μικρόφωνα, ξαναπιάνουμε το νήμα της επικαιρότητας και ξεκινάμε μαζί με τον Δημήτρη, μαζί και το λέω και εμφατικά, για μία ακόμη χρονιά. Πέρσι, Δημήτρη, περίπου τέτοια εποχή, όταν κάναμε για πρώτη φορά αυτή την εκπομπή, τότε χωρίς όνομα ακόμα, χωρίς ονοματοδοσία στην εκπομπή.
1: Ψάχναμε νόνους.
0: Ξεκινούσαμε επιφυλακτικά, βάζοντας κυρίως δύο προϋποθέσεις, τον αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, ακόμα και στις διαφωνίες μας, αλλά και την τήρηση ενός επίπεδου στη θεματολογία μας και κυρίως στους προσκεκλημένους μας, που προφανώς το επίπεδο αυτό θα θέλαμε να συνάδει και με το επίπεδο του Sky. Και στο τέλος χρονιάς το αποτέλεσμα μας έδωσε έναν πολύ καλό λόγο να χαμογελάμε. Η εκπομπή ξεκίνησε και παρέμεινε στην κορυφή των δικών σας προτιμήσεων. Και γι' αυτό, πριν από οτιδήποτε άλλο, και από τον Δημήτρη και από μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, σε όλους όσοι βρίσκεστε εδώ κάθε πρωί για να μας ακούτε, για να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με εμάς, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, για να μας κάνετε μέρος της καθημερινότητάς σας.
1: Και νομίζω ότι, παρότι σφιχτήκαμε λίγο μέχρι να βαφτίσουμε την εκπομπή, ο τίτλος έχει παίξει ρόλο και νομίζω αποδίδει και τη δική σου στάση και τη δική μου προσπάθεια, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε, το είπα λίγο πιο σχηματικά πριν, είναι και την ώρα της αντίθεσης να κρατάμε την ουσία του επιχειρήματος του ενός και του άλλου, όλων μας, για να βοηθήσουμε, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, ενδεχομένως να αλλάξουμε και θέση και άλλα επιχειρήματα, γιατί θα μας χρειαστούν σε μια δύσκολη πορεία και στο σημερινό κόσμο, με τα αλλεπάλληλα κρούσματα όλων των ειδών, από τους πολέμους μέχρι τις πανδημίες και μέχρι το Ελνίνιο, αλλά και μέσα στα πιο πεζά καθημερινά, τα οποία όμως είναι στην πραγματικότητα η ζωή μας. Οι δυσκολίες καθημερινά της ζωής μας, ας την κάνουμε λίγο καλύτερη με την προσπάθεια μιας καλύτερης συζήτησης, σχολιασμού, ανάλυσης και δεχόμαστε τις κριτικές.
0: Και ανάμεσα, ανάμεσά μας, αλλά και σεβασμού σε εσάς. Και σεβασμού και στους προσκεκλημένους που μας κάνουν την τιμή και τη χαρά να συνομιλούν μαζί μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί τους, να μας λένε, να μας εκθέτουν τα επιχειρήματά τους και να μας κάνουν πλουσιότερους την σκέψη μας. Τώρα λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, με προσδοκίες ψηλά και λόγω του ανανεωμένου προγράμματος του σταθμού και με μια πολιτική χρονιά, αμιγώς πολιτική χρονιά, που προμηνύεται κάθε άλλο παρά ήσυχη, γιατί έχουμε εκλογές. Έτσι δεν είναι?
1: Στο τέλος της θητείας, όπως επανειλημμένα επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι θα το επαναλάβει και σήμερα, επειδή συνεδριάζει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα περίοδο.
0: Βεβαίως, να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται 31, το επόμενο, ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη παρουσία, την οποία έχει θεσπίσει από την περίοδο του Καραμαλή ο Πρωθυπουργός να ανοίγει, αν θες, την πολιτική σεζόν από την Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες. Έχει δημιουργήσει προσδοκίες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά μέτρα. Βεβαίως δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες. Να πούμε ότι είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού που θα έχει τα μέτρα και μετά η εξειδίκευσή του, η εξειδίκευση των μέτρων, στην συνέντευξη τύπου που ήθιστε να γίνεται την Κυριακή. Επίσης να πούμε ότι ξεκινάει και ο Τσίπρας μετά από καιρό την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πριν τον Πρωθυπουργό, μια κίνηση η οποία έχει ανάψει και τα πολιτικά αίματα στην επικαιρότητα. Ήδη υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης. Γιατί ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και λέει η κυβέρνηση ότι δεν ήθιστε να γίνετε κάτι αντίστοιχο. Πράγματι δεν είναι πολιτικά ευγενές να κλέβεις την δημοσιότητα λίγες μέρες πριν και να αλλάζεις τους όρους του παιχνιδιού. Και για άλλον έναν ακόμα λόγο, Δημήτρη, γιατί δεν θα έχει γίνει ήδη, δεν θα έχει γίνει η έναρξη της διεθνούς εκθέσεως. Θα πάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον Πρωθυπουργό να πει και εκείνο το οικονομικό του πρόγραμμα, να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του έναντι των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης που έχουν καθορισμένο πρόγραμμα και καθορισμένο θεσμικό ρόλο στην έκθεση.
1: Ούτως ή άλλως, θα ήθελα να θυμίσω σε όσους φίλους και φίλες μας ακούνε σήμερα και προβληματίζονται για όσα γίνονται και θα προκύψουν, ότι και την περσινή χρονιά ο κύριος Τσίπρας έκανε μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη σημασίας πολιτική ομιλία από το πλαίσιο ενός συνεδρίου που διοργάνωνε το Power Game τότε μαζί με τον Economist, και νομίζω ότι από τότε σηματοδότησε ουσιαστικά την επιστροφή του full time και με πληρότητα, όπως λέμε, στην πολιτική σκηνή. Και τότε πριν από τον Πρωθυπουργό μίλησε, και νομίζω ότι και η σημερινή αψημαχία, γιατί εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω.
0: Υπήρχε όμως βήμα, Δημήτρη. Υπήρχε το βήμα.
1: Το βήμα ήταν σχεδόν, όπως λέμε, κοστούμι για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα είσαι έμπειρος διαχρονικά στα συνέδρια και όλα.
0: Ας πούμε το άλλο.
1: Okay, τώρα είναι πιο ευθεία πολιτική πρόκληση, να το πω έτσι, αλλά εγώ δεν είμαι απέναντι στις προκλήσεις. Με ενδιαφέρει όμως το περιεχόμενο. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι πέρα από το περίπου θεσμικό που περιέγραψες, που πράγματι το βήμα είναι πρώτο για τον Πρωθυπουργό εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, αλλά απ' την άλλη αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι οι όποιες αψημαχίες κυβέρνησης, τις όποιες αντιπολίτευσης, αλλά το περιεχόμενο των πολιτικών που έχουν γίνει και κυρίως αυτών που θα εξαγγελθούν, και περιμένουμε σε μια σειρά και κομβικά ζητήματα να ακούσουμε στη συνέχεια. Και εκεί θα μπορέσουμε να εκφράσουμε, πιστεύω, και οι δυο μας με μεγαλύτερη επάρκεια ένα λόγο κριτικό ή και συμφωνίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε και η εκπομπή λέει το μαζί πρωτίστως, γιατί το μαζί λέει ότι στη δημοκρατία εκείνο που μας ενδιαφέρει να πηγαίνει ο τόπος μπροστά με τις συμβολές πρωτίστως όσων κυβερνάνε, αλλά και των αντιπολιτεύσεων που θέλουν να τιμήσουν το ρόλο τους με επικοδομητικές προτάσεις και σοβαρές κριτικές ή αποκαλύψεις. Γιατί αλλιώς καταντάμε ένα κακής ποιότητας καφενείο, όπως έχω ξαναπεί. Γιατί τα καφενεία παίξαν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Βέβαια, ναι, είναι.
1: Και το βλέπουμε ακόμα και τα καλοκαίρια.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τυχαία νομίζω είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ένας ξεχωριστός ρόλος. Παλιότερα για ένα διάστημα μικρό ήταν εκλεγμένος βουλευτής της αριστεράς και τα λοιπά. Δεν θέλω να τα μπλέξω τώρα, απλά γιατί το λέω. Το λέω γιατί η ευκαιρία του καλοκαιριού, που άλλωστε στην Ελλάδα είναι παρατεταμένο, δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε περισσότερο. Το είπαμε και πριν, θα επανέλθουμε με συζητήσεις. Τι θα ήθελα να πω τώρα, χθες ήταν η επέτειος, αυτό θέλω να θυμίσω, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Και είναι επίσημη επέτειος του ΟΗΕ για το θέμα να θυμίζει στον κόσμο ότι κάποτε είχαμε τους σκλάβους και το εμπόριο των σκλάβων επισήμως διεθνώς και στην Αμερική και στην Ευρώπη με τις τότε αποικιοκρατικές δυνάμεις. Και στην ουσία, γιατί γιορτάζουμε αυτή την επέτειο? Γιατί στην πραγματικότητα ένας πρώην σκλάβος στην Αϊτή, στο Σαν Ντομίνγκο όπως λέγανε τότε και το λένε και τώρα πολλές φορές, ηγήθηκε της εξέγερσης που έσπασε τα δεσμά για πρώτη φορά και διαμορφώθηκε η πρώτη δημοκρατία, η πρώτη μαύρη δημοκρατία των σκλάβων στην περιοχή ευρύτερα της Βόρειας Αμερικής. Και γιατί το λέω? Γιατί αυτός ο σκλάβος λοιπόν, που γεννήθηκε σκλάβος, αλλά ως απελεύθερος ηγήθηκε της επανάστασης που απελευθέρωσε τους σκλάβους, στην αρχή ήταν σύμμαχος των Ισπανών απέναντι στους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι ήταν που ήταν οι αποικιοκράτες κατά βάση στην περιοχή. Όταν η Γαλλική Επανάσταση κατήργησε το θέμα του σκλαβοπάζαρου και της σκλαβιάς, πήγε με τους Γάλλους απέναντι στους Ισπανούς. Αλλά όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ναπολέων, δέστε πώς είναι η ιστορία διδακτική, γίνεται αυτοκράτορας ο Ναπολέων, έστειλε τον γαμπρό του, γιατί είχε παντρευτεί, αν είναι, τα λέω σωστά αυτά τα συγγενικά, τα πάω καλά, την αδερφή του, την Παολίνα, αν θυμάμαι καλά. Στέλνει το στράτευμα για να τους καταστήλει, αλλά τελικά χάσανε οι Γάλλοι και έτσι ήταν η πρώτη Αϊτή, η οποία θυμίζω έστειλε και το πρώτο χαιρετιστήριο μήνυμα στην απελευθερωμένη προσπάθεια της χώρας μας το 1821. Και το πάω στο άλλο τώρα, επειδή μου είπε ο Γιαννήρης, ο οποίος είναι πολυεργαλή, όπως έχουμε ξαναπεί, ο φοβερός συνεργάτης μας.
0: Δεν έχουμε συστηθεί. Καταρχάς να πούμε ότι απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο. Μαυρισμένος, αλλά έχει και άλλες διακοπές μπροστά του.
1: Και ο λίγο συντοπίτης μου, εγώ επαναλαμβάνω.
0: Έτσι. Πιο μαυρισμένος από όλους ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στα τραγούδια μας, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη. Συστηθήκαμε. Τα τηλέφωνά μας είναι τα γνωστά 210-48-00 170 έως 174. Μας στέλνετε ήδη μηνύματα και ευχαριστούμε για τις ευχές για την σεζόν στο skyradio.gr, αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Διέκοψα, επανέρχεσαι, λέγοντάς σου όμως επανερχόμενος ότι αυτό που θες να πεις μάλλον θα πούμε το ίδιο ποτέ.
1: Το ίδιο θα πούμε, αλλά μας το επενθύμησε ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Δημήτρης ο Γιαννήρης, και καλά έκανε. Απλά με πολύ προσοχή να αναφερθούμε στην ημερομηνία της σημερινή, που είναι η επέτειος της ίδρυσης μιας ιστορικής εφημερίδας της ευρύτερης αριστεράς στη χώρα μας, της Αυγής.
0: Γενικά ιστορικής εφημερίδας.
1: Ιστορική εφημερίδα με ρόλο, την οποία έκλεισε η δικτατορία, υπενθυμίζω. Δύο εφημερίδες κλείσαν τότε, η Αυγή από τη δικτατορία και με προσωπική επιλογή της μακαρίτισσας της Ελένης Βλάχου, που το θυμίζω μόνιμως για τους νεότερους. Αυτά εσύ τα γνωρίζεις, που έκλεισε την Καθημερινή. Γιατί ακριβώς είχαμε την επιβολή του διδεκτατορικού καθεστώτος στη χώρα μας.
0: Η Αυγή, 1952 η Αυγή.
1: Στην αρχή ήταν ως εβδομαδιαία εφημερίδα και πολύ σύντομα έγινε Καθημερινή. Μέχρι που δυστυχώς σχετικά πρόσφατα, τι να κάνω τώρα, πρέπει να την κάνω αυτή την κριτική, επί προεδρίας του κυρίου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε η Καθημερινή Αυγή. Και έμεινε μόνο το Κυριακάτικο Φύλλο να συνεχίζει αυτή τη μάχη της ενημέρωσης.
0: Από ό,τι
1: είδα, το χαιρετήσανε.
0: Πάλι καλά που έμεινε. Εγώ δεν θέλω να είμαι κριτικός εναντί της Αυγής. Καταρχάς θέλω να πω ότι εσύ ως πρόσωπο έχεις διατελέσει για πολλά χρόνια επικεφαλής της εφημερίδας και ως διευθύνων σύμβουλος και ως διευθυντής της εφημερίδας με πολύ πολύ πολύ επιδραστικό τρόπο. Κρατούσες πάντα ένα επίπεδο στην εφημερίδα και είναι και όσοι άνθρωποι μιλούν για σένα στην Αυγή μιλούν με πολύ πολύ τιμητικό τρόπο.
1: Τα βλέπεις τώρα αυτά, θα νομίζουν ότι τα κάνουμε για να γίνει αναφορά.
0: Εγώ οφείλω όμως να το πω, έτσι εγώ σε γνώρισα και σε γνώρισα με την καλή μαρτυρία όλων των συναδέρφων σου πρώτα απ' όλα, των εργαζομένων της Αυγής, και εκ του αποτελέσματος πέτυχες τον σκοπό και τον στόχο τον οποίο σου ανέθεσαν οι άνθρωποι που σου έδωσαν αυτό το ρόλο. Δηλαδή η εφημερίδα να πάει λίγο πιο μπροστά και να μείνει ζωντανή σε πολύ δύσκολους καιρούς. Νη έχουσα κιόλας.
1: Είναι δύσκολο να συγκρίνεις
0: επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως οι άλλες εφημερίδες και έχουν διαφημίσεις και τα λοιπά. Η Αυγή είχε πολύ μικρότερο τέτοιες δυνατότητες.
1: Κάποια στιγμή θα κάνουμε περισσότερες κουβέντες, αλλά πέρα από το θέμα της προσωπικής εμπλοκής για 30 χρόνια, δεν ήταν λίγα. Εκείνο που θέλω να θυμίσω είναι κορυφαίες φυσιογνωμίες. Ο πρώτος διευθυντής, ας πούμε, για να δείξω τότε την προσπάθεια της ενότητας της αριστεράς, ήταν ο Μακαρίτης πολλά χρόνια τώρα, ο Βασίλης ο Εφρεμίδης, που μετά ήταν βουλευτής και ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ. Μετά ανέλαβε ο Γλέζος, γνωστό επίσης ηγετικός τέλεχος της αριστεράς και του αντικατοχικού αγώνα, και μετά και ένα διάστημα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα πολλά. Και τέλος πάντων ο Μακαρίτης ο Λεωνίδας ο Κύρικος, θέλω να πω, αυτό δίνει και μια σφραγίδα διαδρομής για την εφημερίδα. και πιστεύω ότι όπως άλλες ιστορικές εφημερίδες από άλλα μετερίζια, όπως είναι η Εστία, όπως είναι η Καθημερινή κτλ., έχουν παίξει το δικό του ρόλο, τα Νέα, το Βήμα κτλ. Εγώ δεν μπαίνω τώρα ούτε στα θέματα ιδιοκτησιών. Απλά να ξαναπώ, νομίζω ότι κεντρικό ζήτημα είναι για την ενημέρωση και στη χώρα μας και αλλού αυτό που έλεγες πολύ σωστά πριν, να μην γινόμαστε κακού τύπου προπαγανδιστές. Καθετοποιημένα φερέφωνα, εκείνο που έχει σημασία με ευθύ λόγο. Άμα έχει λιακάδα, λέμε ότι έχει λιακάδα και σχολιάζουμε την ένταση όπως έχουμε τον καύσωνα
0: τώρα. Εγώ είμαι υπέρ του ο καθένας να έχει την άποψή του και την ιδεολογική του ταύτιση και την φόρτισή του, αρκεί να μην το κάνει αυτό λόγω συμφέροντος. Δηλαδή, όπως το είπες, να μην είναι φερέφωνο κανένας. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στην Αυγή, σαν σήμερα εκτός από την ίδρυση της Αυγής, ήταν και η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, που ουσιαστικά έθαψε κάτω από την Ελλάδα την Πομπία και την Ηράκλεια. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Άρα μεταξύ μας πρέπει να αποφασίσουμε αν η Αυγή ή ο Βεζούβιος είναι το πιο μεγάλο γεγονός της προηγούμενης περίοδου, όπως και η νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου σήμερα το 1572.
1: Άγρια νύχτα, νομίζω καλά κάνεις και τα αναφέρεις και πιστεύω ότι έχει νόημα έστω και λίγο να θυμίζουμε μερικά πράγματα στους φίλους που μας ακούνε, γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά δείχνουν πώς πορεύτηκε η ανθρωπότητα.
0: Εγώ
1: γιατί
0: σήμερα
1: ο άνθρωπος μέχρι να γίνει δίποδο και να προχωρήσει μπροστά, όπως και τώρα προσπαθεί με τα μπρος
0: πίσω μια μακρά ιστορία. Αίστερα,
1: θέλει πολλή δουλειά και δυστυχώς έχει και πολύ αίμα. Δυστυχώς.
0: Εγώ θα σου πω την είδηση που θεωρώ πιο σημαντική από όλες για την ημέρα που την ιστορικότητα της ημέρας, το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 και μάλιστα υπό την μουσική των Rolling Stones, όμως ήταν ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε πολύ πολύ μεγάλο ρόλο, ήταν επιδραστικό λειτουργικό σύστημα για τα PC, για την ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των personal computers. Και το λέω αυτό γιατί αν κάποιος δει τι ήταν πιο επιδραστικό στην ιστορία, τα Windows, η ίδρυση μιας πολύ σημαντικής εφημερίδας που απευθυνόταν σε ένα κομμάτι του πληθυσμού και έβαλε βάση και για τη δημοκρατία και υποστήριξε τη δημοκρατία, έκρηξη του Βεζούβιου, δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Όμως και τα γεγονότα αυτά, εντάξει, η Αυγή στην μικρή της έκταση, γιατί αφορά μια μικρή χώρα, έτσι, και σταματάω τον αστιασμό που έκανα πριν. Η τεχνολογία, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει στη ζωή μας και στη ζωή του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, είναι ένα ζήτημα. Πολύ
1: θα είδες μια εικόνα να την αναφέρω τώρα και όσοι δεν την είδαν να στη δούνε, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η περίεργη. Αγώνες για ρομπότ που οργάνωσε η Κίνα, ένα είδος αθλητικών σε πολλά εισαγωγικά επιδόσεων, σε αγώνα δρόμου, σε άλματα κτλ. Με ρομπότ, που δείχνει ένα κυνηγητό πρωτοπορίας που κάνει καλό στο να προωθεί στην τεχνολογία, αλλά να μην φτάνει στην ακραία εκδοχή της και ούτε στην εκδοχή εκείνη που πάει να υποκαταστήσει ενδεχομένως, το λέω πολύ προσεκτικά, τις πραγματικές ανθρώπινες προϋποθέσεις, είτε είναι εργασιακές, είτε είναι πολιτισμικές, είναι άλλα. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα, εσύ τα γνωρίζεις και ως εκδότης και ως δημοσιογράφος και ως ενεργός πολίτης, ότι στην πραγματικότητα σήμερα μπαίνουν τεράστια διλήμματα, όχι μόνο στις προχωρημένες χώρες όπως η Αμερική, που είναι μπροστά σε αυτές τις ιστορίες με τις πλατφόρμες κτλ. Θα τα ξαναπιάσουμε αυτά τα θέματα.
0: Είναι σε δίκη αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες. 29 πολιτείες την έχουν σύρει, από την έκφραση, την Meta. Η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram στα δικαστήρια για την κατηγορία του εθισμού. Αν δηλαδή προκαλεί εθισμό, κυρίως στις νεανικές ηλικίες. Εγώ το έκανα και θέμα το προηγούμενο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί και το έκανα θέμα ως προς το εξής. Μου άρεσε πάρα πολύ η επιχειρηματολογία με την οποία πήγαν αυτές οι 29 πολιτείες την Meta στα δικαστήρια. Θύμισε την επιχειρηματολογία που είχαν σύρει τις εταιρείες καπνού για τον εθισμό των νέων στο καπνό και είχαν αντίστοιχη νομική τεκμηρίωση οι εταιρείες, οι πολιτείες αυτές.
1: Μεγάλες μάχες.
0: Μεγάλες μάχες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι οι μάχες που θα καθορίσουν και την ζωή μας για τα επόμενα χρόνια και τη ζωή των νέων ανθρώπων, γιατί όντως είναι πολύ άσχημη εικόνα να πηγαίνεις για παράδειγμα σε μια παραλία και το 90% των ανθρώπων που κάθονται στην παραλία το να απολαμβάνουν την ίδια την φύση, τη χαρά της ζωής,
1: τις παρέες,
0: τη θάλασσα, την παρέα,
1: οικογένειες,
0: το φαγητό, δεν ξέρω εγώ τι, να είναι στο κινητό και να είναι εντελώς συγγνώμη, έχασα τη λέξη, να είναι εντελώς
1: αλυσοδεμένη,
0: με αλλά ήθελα να πω αποξενωμένη αυτή
1: αποξενωμένη.
0: Τη λέξη, ο ένας από τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει αυτό. Αλλάζει αυτό. Έχουμε πολλά θέματα για τη συνέχεια.
1: Να το συνεχίσουμε.
0: Και διεθνή πολλά, και Τραμπ, και Μέση Ανατολή, αλλά και εσωτερικά πολλά. Υπάρχει ένα μεγάλο νέο debate, όπως θα έλεγε και ο Αλέφαντος.
1: Ανεπανάληπτη σφραγίδα αυτή τη φράση.
0: Αναφορά στο Πασόκ, σχετικά με την πορεία του Πασόκ. Αν θα πρέπει να κινηθεί προς τα αριστερά, προς τα δεξιά ή αυτόνομα. Επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flag Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
14: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
13: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
13: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
17: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
18: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
19: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ο Μυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Start Me Up των Rolling Stones. Είναι το ο ήχος υπό τον οποίο έπαιξε, λανσαρίστηκαν μάλλον τα Windows 95 το 1995 από την Microsoft, ίσως το πιο δημοφιλές λογισμικό που καθόρισε και την πορεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1: Έκανε σωστή αναφορά και αμέσως ακαριέα η συμβολή του ηχολήπτη.
0: Και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση.
1: Έτσι είναι αυτά. Ραγδαίες αντιδράσεις.
0: Είναι ο παδός των Rolling Stones, να τα λέμε αυτά. Και αμέσως το εντόπισε και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στα διεθνή, εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο στα εσωτερικά, Δημήτρη, γιατί έχουμε την χαρά να έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, ιστορικός τέλεχος και του ΠΑΣΟΚ, του εξυγχρονιστικού χώρου, και εκδότης του περιοδικού, του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, και ένας άνθρωπος που έχει μακρά θητεία στην αριστερά και βλέπει και διαφορετικά τα πράγματα, και μάλιστα έχει και ένα πολύ όμορφο άρθρο για τον Τσουκαλά. Τα βάλα όλα μαζί στη συζήτηση.
1: Καλά κάνεις, γιατί νομίζω είχε ενδιαφέρον η αντίστοιξη που έκανε.
0: Και είναι και χαρά να μας κάνει και ποδαρικό για τη σεζόν.
1: Και να σε προλάβω τώρα να θυμίσω πάλι στον κύριο Μεϊμάρογλου, στον αγαπητό Γιάννη, ότι κάναμε
2: παλιά
1: κάποτε.
2: Και εποχή λέγαμε καλό χειμώνα, τώρα λέμε καλό σκάσαν.
1: Όχι, λέμε καλή απαντοχή και καλά κουράγια. Γιατί εντάξει, και το καλοκαίρι τη Ελλάδα είναι παρατεταμένο, κύριε Μεϊμάρογλου.
0: Εγώ να ευχηθώ καλό χειμώνα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπαίνοντα πρώτη μέρα στο στούντιο, διαβάζοντα τι εφημερίδε. Εγώ όμω να ευχηθώ στο ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέποντα τι εφημερίδε, βλέπω ένα διάλογο που έχει ξανά ανοίξει, αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκλείσει τις συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει μόνο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, εννοεί ο κύριος Δούκας, γιατί μας το έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Μάλλον κύριο Τσίπρα θες να πεις.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο.
1: Είναι μακρά η επίδεση.
0: Εντάξει, σωστό. Οπότε δικαίως θα μπορούσα να ευχηθώ καλό χειμώνα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αντί να συζητάτε για τα μεγάλα, συζητάτε για θέματα τα οποία επί της ουσίας, επί της αρχής δεν υφίστανται τουλάχιστον αυτή την ώρα.
2: Έγινε αυτή η συζήτηση στο συνέδριο, αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Έγινε βέβαια με πρόταση του κυρίου Δούκα, που υιοθετήθηκε από τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα κάθε πρόταση, κάθε απόφαση, όντως υπάρχει μια απόφαση δεσμευτική, κάθε απόφαση κρίνεται στην πράξη. Και η πράξη αυτή τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη, στις εκλογές δηλαδή, οι κάλπες του επόμενου, από ό,τι φαίνεται, χρόνου. Επομένως, όλοι οι πολιτικοί και όλες οι αποφάσεις τους και όλα τα κόμματα δοκιμάζονται τελικά την δοκιμασία της κάλπης των ψηφοφόρων, των πολιτών, ας το πούμε έτσι. Μένει να δούμε αν η απόφαση αυτή που πάρθηκε είναι η σωστή ή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών κτλ.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών?
2: Εγώ ήμουν πάντα της γνώμης ότι μέχρι τις εκλογές κάθε κόμμα, αλλά πολύ περισσότερο το δικό μας που έχει βασανιστεί από το δίλημα με ποιον θα πάτε, και καταφέραμε τελικά βοηθούσες και της συγκυρίας να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, οπότε πια αυτό το ερώτημα δεν μπαίνει στα δύο πρώτα κόμματα, μπαίνει στους τρίτους. Καταφέραμε τελικά να ανακοινήσουμε από μόνοι μας ένα θέμα. Πάμε στις εκλογές να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, με την ιστορία μας, που έχει δοκιμαστεί όλες τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, και με βάση το αποτέλεσμα αυτό θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό εκλέγουμε και τα όργανα, το Πολιτικό Συμβούλιο, την Κεντρική Επιτροπή κτλ. Ώστε αυτοί με βάση αυτά τα δεδομένα, τα όργανα αυτά, θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Νομίζω αυτό θα ήταν το πιο σωστό, αλλά και αυτό που λέω εγώ επίσης θα δοκιμαστεί στην πράξη.
1: Πολλές φορές στη χώρα μας, επειδή μιλάμε για το καλοκαίρι, δοκιμάζεται από τα μελτέμι, που καμιά φορά είναι λίγο πιο γερά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το μελτέμι θα περάσει ή θα επανέλθει? Γιατί νομίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη συνταγή στο τέλος Αυγούστου και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έχετε κάνει και μια προσπάθεια ως αξιωματική αντιπολίτευση να σηκώσετε κάποια ζητήματα εν ώψη και της ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, να γίνεται αυτή η εσωτερική συζήτηση. Καταλαβαίνω τώρα τη σκοπιμότητα και από την πλευρά της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει μια τέτοια παράπλευρη ή κεντρική συζήτηση. Εσείς όμως πώς θα την αντιμετωπίσετε, την κυβέρνηση εννοώ, και αυτή την προσπάθεια που κάνει, γιατί είναι και επικοινωνιακό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται από αυτά που λέει και που κάνει, επικοινωνιακά δηλαδή, φαίνεται να διαλέγει, να λέει δηλαδή κάτι λογικό, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική. Όταν έχω κερδίσει έναν άνθρωπο 4-5 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος έχει και ένα ταβάνι πάρα πολύ χαμηλό, όταν 70% δεν θέλει να ακούσει για για τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε ότι το 20% να το πιάσει θα είναι σχετικά δύσκολο. Πάλι και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Άρα μάλλον έχει να διαλέξει απέναντι σε ένα κόμμα, ας πούμε, που είναι σταθερά τα χρόνια της μεταπολίτευσης μέχρι την κρίση ο δεύτερος πόλος του κομματισμού, έχει μια εμπειρία, έχει κυβερνήσει και έχει και ένα πρόγραμμα ανεξάρτητα από την κριτική που κάνει η κυβέρνηση, αν δεν είναι κοστολογημένο κτλ. Υπάρχει πάντα ο αντίλογος, αλίμονο αν η εξωματική αντιπολίτευση συμφωνούσε σε όλα με την κυβέρνηση. Επομένως, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφενός την παρουσία του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο που έχει διαλέξει να κάνει το rebranding του, να πολιτευτεί, ας το πούμε έτσι, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια σχετικά απαξιωτική στάση της κυβέρνησης που δεν ξέρω τελικά αν είναι και προς όφελος της χώρας. Γιατί ξέρετε, εάν το Πασόκ δεν βγει δεύτερο, δεν το νομίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Πάντα ένα κόμμα που εμφανίστηκε πρώτο και έχει συνοδευτεί με επικοινωνιακή καταιγίδα κτλ. Αλλά μέχρι το Μάιο πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάσει ένα έργο, θέσεις κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι αν στην απευθεία αυτή περίπτωση για μας δεν μπορέσει το Πασόκ να κερδίσει θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, τι συμβαίνει συνήθως στη χώρα? Συμβαίνει ότι υπάρχει μια εξωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι κυβέρνηση εν αναμονή. Και είναι πιθανόν Νέα Δημοκρατία ακόμα, και αυτοί που λένε τώρα ότι θα βγούμε τελικά, θα κερδίσουμε, θα βγούμε τρίτη φορά. Δεν πιστεύω να σκέφτεται κανείς ότι θα βγει τέταρτη φορά, ούτε και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θα ξανακατέβει. Επομένως, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το παράθυρο, για να μην πω την πόρτα, σε μια επόμενη δεύτερη φορά αριστερά. Δεύτερη φορά με τον κύριο Τσίπρα. Ξέρω εγώ αν αυτό πιστεύω ότι είναι υπεύθυνο απέναντι στον τόπο. Εμείς ωστόσο δεν θα στηριχτούμε στο κριτήριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξεκινάμε την παρουσία για το ιδιωτικό χρέος την άλλη εβδομάδα, με την παρουσία του προγράμματος με αφορμή την τρίτη επέτειο της ίδρυσης του Πασόκ που θα γίνει στην Κρήτη, και μετά βέβαια με την παρουσία στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και θα δώσουμε τη μάχη μας από αυτές τις θέσεις, πιστεύοντας όμως, όχι λέγοντάς το έτσι για να λέμε κι εμείς κάτι, πιστεύοντας ότι μέχρι τις εκλογές θα μπορέσουμε να είμαστε και δημοσκοπικά και βέβαια από την κάλπη η επόμενη εξωματική αντιπολίτευση της χώρας, άρα η επόμενη κυβέρνηση.
1: Πάντως, κύριε Μημάρχο, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολλαπλή, θα έλεγα ότι τώρα προς το τέλος Αυγούστου όλα προέκυψαν από τη συνέντευξη πρωτίστως που έδωσε ο κύριος Δούκας, έτσι δεν είναι? Δεν το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, άρα θέλω να πω.
2: Όχι, φυσικά, η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Άρα
2: όπως,
1: θέλω
2: όπως
1: να πω.
2: Εμείς,
1: δεν είναι λίγο προβληματικό για τη σημερινή, έστω από την καραμπόλα θεσμική αντιπολίτευση, όπως είχα πει από την αρχή εγώ,
2: είναι,
1: όχι υποτιμητικά.
2: Είναι προβληματικό. Για ναι. Μένα προβληματικό ήταν.
1: Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έμεσες δηλώσεις. Ακούστε με λίγο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και ως πολίτης το λέω, αλλά και ως δημοσιογράφος. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε τόσο και λιγάκι να ανοίγουν άλλες συζητήσεις από αυτές που υποτίθεται ότι προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως εναλλακτική πλατφόρμα ή απάντηση μπροστά στους συμπολίτες μας. Εν ώψη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου.
2: Έτσι είναι. Πιστεύω ότι δεν έκανε καλά ο κ. Δούκας. Έχει βάλει ένα θέμα. Είδε κατά τρόπο που εγώ δεν συμφωνώ, αλλά εμπάσχε το σύνθε να δικαιώνεται στο συνέδριο, αφού η πρότασή του ή η απειλή να κατεβάσει ο ίδιος ένα ψήφισμα έγινε δεκτό από την ηγεσία του κόμματος, άρα έγινε και απόφαση του κόμματος. Θα έλεγα, είπε και κάνα δύο φορές ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να συνεργαστούμε.
0: Όχι μόνο να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε υπό τον Τσίπρα, και το είπε τη στιγμή που φάνηκε ότι ο Τσίπρας περνάει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Λέει να συνεργαστούμε με το κόμμα το οποίο προηγείται έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ανταγωνιστικό στην κυβέρνηση.
2: Έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι.
0: Άρα ουσιαστικά υποτίμησε το ίδιο τον χώρο τον οποίο βρίσκεται ως συνιστόσα του κυρίου Τσίπρα, εν δυνάμει.
2: Ακούστε. Πέρασε, πιστεύω, ο καιρός, έχω και τα βιώματά μου και εγώ από την αριστερά, πέρασε ο καιρός, πιστεύω, ότι τα πολιτικά προβλήματα, γιατί πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα, έτσι ο κ. Δούκας έχει μια πολιτική σκέψη, μια πολιτική πρόταση. Λοιπόν, έχει περάσει ο καιρός που αυτά λύνονται με απομακρύνσεις, δεν ξέρω, με διαγραφές, με άλλα θέματα κλπ. Χρειάζεται να δοθεί μια πολιτική μάχη, προφανώς και μέσα σε ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ τη δίνω με τα γραπτά μου, με αυτές τις δυνατότητες που έχω, αλλά την παρατάσω μια άλλη άποψη και όχι μόνο εγώ.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σας, το ξαναθυμίζουμε για να το διαβάσουν όσοι μας ακούν σήμερα. Για το Μακαρίτη Πλά Τσουκαλά και Ράμφου. Το είπε και ο Γιώργος, το επαναλαμβάνω και εγώ. Για συνεχίστε.
0: Το σχολιάζαμε και πριν μεταξύ μας, πριν μπούμε στο στούντιο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Μια και το λέτε και αυτό, διαφημιζόμαστε, ας πούμε, δηλαδή εσείς διαφημίζετε με ένα χρηστιανό
1: σαρτιστή. Δεν μας πληρώνετε πάντως, το λέω για τους ακροατές.
2: Όχι, το λέω, ναι. Και το άρθρο μου στο Σάββατο, στο Σαββατιάτικο, στα Νέα Σαββατοκύριακο, οι εκλογές των εμφύλιων μαχών περιγράφουν αυτό που συζητάγαμε τώρα, βέβαια εκτός από αυτή την εμφύλια σε εισαγωγικά μάχη, ας πούμε, ότι είμαστε στον ίδιο χώρο τώρα με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει βέβαια ανάλογο και από την άλλη πλευρά, έτσι δεν είναι? Ο εμφύλιος Νέας Δημοκρατίας, το πούμε έτσι, με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή Μητσοτάκη Σαμαρά.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το κλαμπινγκ με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Θα συσπηρωθούν ο ένας μόνο, εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκι, ο άλλος δώστε μου αυτοδυναμία γιατί κανόμαστε. Και θα υπάρξει αυτό. Τώρα, για να πούμε, στάθηκα στο θέμα των θανάτων των μεγάλων αυτών απολειών, δύο μεγάλων προσωπικότητων ακαδημαϊκών, του φιλόσοφου Ράμφου και του πολιτικού επιστήμονα, κοινωνιολόγου, αναλυτή, δεν ξέρω τι λέξη μπορεί να περιγράψει κανείς το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, διότι πάλι το γνωστό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που μου θύμισε εκείνο το «ή εμείς ή αυτοί», το αλίστου μνήμης, ας πούμε, στο δημοψήφισμα. Είναι δυνατόν για ανθρώπους τεράστιους όπως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να λέμε «είναι δικός μου, είναι δικό σου» ή θα του κάνουμε επικίνδυνο, δεν θα του κάνουμε? Το ίδιο και για τον Ράμφο, και απαξιατικά σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.
0: Συγγνώμη, θα το πω. Βγήκε η εφημερίδα της, που πρόσκειται στην αριστερά, με ένα σχόλιο για τον Ράμφο, πολύ απαξιωτικό, ειδικά για τις θέσεις που είχε πάρει για την Ορθοδοξία και τα λοιπά, για το δημοψήφισμα, και με πολύ κριτικό τρόπο την ημέρα του θανάτου.
2: Ήταν μεγάλο ατόπιμα. Δεν μπορεί τον θρησκευτή, την πολιτική μας, ας το πούμε έτσι, την πολιτική μας θέση, την πολιτική μας άποψη, να κοιτάξουμε να την στηρίξουμε με τέτοιου είδους επιχειρήματα, να προσωποποιούμε σε ανθρώπους οι οποίοι κάναν ένα έργο συνολικά που προωθεί την πολιτική σκέψη. Και προωθεί
0: τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είτε συμφωνεί κανένας, είτε διαφωνεί.
2: Μα αλίμονο, αλλά να έχουμε και ένα μέτρο, έτσι δεν είναι? Και πραγματικά αυτό που μου γράψαν πολλοί, θα ήθελα πραγματικά να ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν τόσο εύκολα να κατηγορήσουν έχουν έρθει σε επαφή με το έργο αυτόν τον άνθρωπο. Έργο δεν είναι μόνο
0: μου. Νομίζω ότι δεν έχουν. Νομίζω ότι δεν έχουν.
2: Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Μόνο φανατισμό έχουν. Και
2: η γύμνια της παιδείας μας είναι το χειρότερο πρόβλημα που αναδείχθηκε και σε αυτή την περίπτωση. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα παιδείας.
1: Σας θυμίζω
2: την αγνοιά της.
1: Σας θυμίζω, κύριε Μιεμάρου, περισσότερο για όσους μας ακούνε, ότι ακόμα και για καλλιτέχνες που χάσαμε σχετικά πρόσφατα υπήρχε η ανάλογη συζήτηση. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει εμπεδωθεί και δεν βοηθιέται πολλές φορές και από πολιτικές δυνάμεις και από δημόσιους σχολιαστές και αναλυτές. Δεν λέω για εσάς τώρα, καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι αυτή η υπερβολή, το λέγαμε και πριν στην εισαγωγή για τη συνέχεια της νέας περίοδου, ότι αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη ψυχραιμία και ορθός επιχειρηματολογημένος λόγος, έστω και με την αντίθεση και την αντίστοιξη που μπορεί να έχει, όπως κάνατε και εσείς στο άρθρο σας. Και επειδή αρπάζω και την ευκαιρία που θυμήσατε τη διαδρομή γενικότερα στην αριστερά, μια αριστερά που θέλει να αλλάζει τα πράγματα όμως, εγώ να θυμίσω σε όσους μας ακούνε, αν θέλουν να το αναζητήσουν, ότι είχαμε συνεργαστεί κάποτε με πρωτοβουλία δική σας και βγάζαμε και μια σατυρική πολιτική έκδοση στα πλαίσια της Αυγής που είναι η επέτειός της σήμερα και λέγαμε The Plaka Times, να το αποκαλύψουμε δημοσίως, έτσι δεν είναι, κύριε Μιεμάρου?
2: Για να πάμε και πιο πίσω, αποτελεί συνέχεια της σατυρικής σελίδας που είχα στο Ρίζο της Δευτέρας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Και λεγόταν ο Σατυρίζος.
1: Άρα λέω να θυμίσουμε σε όλους, αυτό το λέμε και προσπαθούμε και εδώ, ο τίτλος της εκπομπής μας παραμένει και μαζί σας νομίζω αυτή τη συζήτηση κάνουμε, ότι και μαζί και χωριά για τη δημοκρατία, άλλο ο διάλογος και άλλο οι ακρότητες και οι υπερβολές, είτε προπαγανδιστικές είτε φανατικές. Αυτή είναι η ιστορία. Χωρίς να φύγω από το θέμα και να το κλείσω, ξαναλέω, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η συνέντευξη του κύριου Δούκα. Καλά έκανε η εφημερίδα και την πήρε. Στην πραγματικότητα, τώρα όποιος κάνει μια πολιτική παρακολούθηση, και νομίζω είστε από τους καλούς που την κάνει, και όχι μόνο επειδή ασχολείστε πολιτικά ενεργώς, αλλά λέω ότι στην πραγματικότητα εδώ ξεκίνησε η ΔΕΘ, αλλά από τον ανάποδο τρόπο. Μόνο για το πολιτικό στοιχείο και όχι για το προγραμματικό οικονομικό, να το πω έτσι.
2: Έτσι είναι. Και θα προτιμούσαμε στη ΔΕΘ αυτή Εξαγγελίες θα ακουστούν και όλα τα κόμματα ετοιμάζουν και βέβαια πρώτα και κύρια η κυβέρνηση. Εξαγγελίες έχουμε, μεταρρυθμίσεις θα έχουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή βαθιές αλλαγές που δεν θα επιτρέψουν στη χώρα να ξαναέχει ο ΠΚΠ, να ξαναέχει η ΤΕΜΠΗ, να ξαναέχει όλα αυτά που την πλήγωσαν.
1: Σωστά.
2: Τετραετία.
1: Για να δούμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε
1: θα
0: πολύ.
1: Θα επανέλθουμε, είναι προφανές.
0: Για το ποδαρικό που μας κάνετε. Από εσάς θα κρυθούν όλα, αν θα πάει καλά η εκπομπή ή όχι.
2: Θα είστε καλά.
1: Θα το κρατήσουμε.
2: Θα σας φέρω γούρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλημέρα.

0: Επιστρέψαμε πολλά τα μηνύματά σας. Ο κύριος Φάνης μας επισημαίνει ότι η σύγκριση που κάναμε για τα σημερινά, είτε τα ανθρώπινα επιτεύγματα είτε τα ιστορικά επιτεύγματα, έχει δίκιο ίσως, ότι δεν υπάρχει σύγκριση όταν η γη τσαντίζεται, μας γράφει σε εισαγωγικά. Δεν μπαίνει, λέει, σε σύγκριση με τίποτα ανθρώπινο. Και τελικά όντως έχει δίκιο. Για παράδειγμα, όταν η γη τσαντίστηκε στη Σαντορίνη, δημιούργησε τις Κυκλάδες, που τώρα πολλοί από εμάς ήμασταν εκεί.
1: Και τις απολαμβάνουν.
0: Και κατέστρεψε και έναν ολόκληρο πολιτισμό, προφανώς. Έχει δίκιο ο κύριος Φάνης και ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση.
1: Μας το δείχνει και τώρα η γη ότι τσαντίζεται με την αλλαγή, την κρίση, την κλιματική, όπως λέμε. Και βλέπουμε ότι έχουμε τους επίμονους ηγήτορες, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που λένε ότι δεν υφίσταται θέμα. Και συνεχίζουμε μία από τα ίδια και χειρότερα.
0: Έτσι είναι. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα μας γράφει ο κύριος Διακουμής, ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε στο κατάπτυστο, κατά την άποψή του, σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Πράγματι έγινε, λέει, σαν χθες, για την ακρίβεια, 23 Αυγούστου του 1939. Όντως έχει δίκιο. Επίσης, έχουμε μια ερώτηση, δεν αναφέρεται το όνομα, για την εξέλιξη.
1: Ήταν απαράδεκτο μόνο μια κουβέντα, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, για τη μοιρασιά που έγινε.
0: Βέβαια είναι απαράδεκτο. Δηλαδή,
1: γιατί κάποιος ακροατής να νομίζει ότι απλά ήταν μια συμφωνία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δύο ολοκληρωτικών. Εντάξει, ήταν στην πραγματικότητα μια μοιρασιά εις βάρος της Πολωνίας. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μοίρασαν την Πολωνία.
1: Και σήμερα βλέπουμε ότι κάποιοι θέλουν να μοιράσουν τον κόσμο με άλλους όρους.
0: Και πάλι Πολωνία.
1: Και από πολλές πλευρές. Και πάλι και η Πολωνία και πολλοί ακόμη. Αλλά τέλος πάντων θα τα ξαναπούμε αυτά. Εγώ θα ήθελα όμως να κάνω μια αναφορά, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Σε σχέση με αυτό το γεγονός που έγινε πριν τρεις μέρες στη Σουηδία. Και το λέω γιατί είναι η πολλωστή φορά που και σε σκανδιναβικές χώρες μετά την Αμερική είχαμε ένα νεαρό, ο οποίος μπαίνει μέσα ένοπλος με ένα ξύφος. Τελικά το αποτέλεσμα, σε ένα σχολείο δηλαδή, όχι οτιδήποτε. Αρχίζαν τα σχολεία. Λοιπόν, σκότωσε μία κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε άλλους 4-5 τραυματίες. Έχει γίνει ο χαμός στη Σουηδία και θυμίζω ότι εκεί σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, είναι και οι πολιτικές εκλογές, οι κανονικότατες, οι θεσμικές εκλογές, και η πολιτική ηγεσία από τη μία πλευρά έως την άλλη είπαν ότι για ένα διάστημα σταματάνε την πολιτική εκστρατεία και την πολιτική αντιπαράθεση μέχρι να πέσει, ας το πούμε, αυτή η κατάσταση.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί να πούμε ότι η Σουηδία δεν έχει συνηθίσει σε ακρότητες και σε τέτοια γεγονότα. Το σχολείο είναι ένας χώρος που το παιδί πάει χωρίς να σκέφτεται το ότι μπορεί κάτι να του συμβεί, όπως σκεφτόμαστε σε πιο... και στο Νότο, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι συνοδεύουν οι γονείς συνήθως τα παιδιά στο σχολείο, ότι υπάρχει μια αποξένωση μεταξύ των οικογενειών, δεν γνωρίζεις τι είναι το παιδί του διπλανού σου και από πού κρατάει η σκούφια του. Στη Σουηδία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και θα πω και το εξής, ότι στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση. Γιατί ήταν μια χώρα πολύ δεκτική στους μετανάστες, βάσισε πολύ την οικονομία της στην μετανάστευση, τα δικαιώματά τους ήταν ισότιμα με όλων των Σουηδών πολιτών, και πλέον υπάρχει, όχι μόνο με αυτό, και με αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετανάστευση, αλλά με γεγονότα βίας που προήλθαν από μετανάστες, υπάρχει μια καχυποψία πλέον στην σουηδική κοινωνία που επηρεάζει και πολιτικά τα πράγματα. Και επίσης να πω για την Σουηδία ότι έχει ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό μας κοινωνικό κράτος. Κάποτε θεωρείται ως μοντέλο το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας και ο τρόπος λειτουργίας του δημοσίου της. Όμως και εκεί τα τελευταία χρόνια άρχισε να έχει προβλήματα ως προς την χρηματοδότηση ορισμένων τομέων. Όμως και πάλι είναι κράτος πρότυπο.
1: Και να θυμίσουμε ότι μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, η Σουηδία έσπασε μια παράδοση αιώνων και αποφάσισε από την ουδετερότητα να ενταχθεί.

0: ένας γραφικός εταίρος ευρωπαϊκών κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών, γιατί εξοπλιζόταν, γιατί μιλούσε για την Τουρκία και δεν μας καταλάβαιναν. Σήμερα οι βόρειες χώρες λένε εμείς πρέπει να τις βοηθήσουμε σε αυτή τη φάση και οι ίδιες πρέπει να εξοπλιστούν προκειμένου να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε ρωσική απειλή, γιατί αυτή θεωρούν ως πιο σημαντική και είναι πιο σημαντική η ρωσική απειλή.
1: Ναι, γιατί ήταν καθαρά μια επεκτατική κίνηση από την πλευρά του Πούτιν, επαναλαμβάνω. Εγώ δεν θέλω να ταυτίσω, παρότι έχει πλέον εγκαθιδρυθεί ένα πλήρες καθεστώς, γιατί βλέπω ότι και η συζήτηση στην Ελλάδα λίγο μπερδεύεται μερικές φορές ή αποσιωπάται. Και έχουμε και τα ζητήματα το πόσο στηρίζεται ή όχι η Ουκρανία και πάει λέγοντας. Αλλά ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι το γεγονός ότι δεν θέλουμε να βιαστούμε, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να ασκεί φοβερούς εκβιασμούς με τους δασμούς εν προκειμένου για τον Καναδά. Δεν το σχολιάζουμε σήμερα, θα επανέλθουμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Δεν είναι τυχαίο το σύμπτωμα ότι σε όλα έχει τρακάρει ο κύριος Τραμπ και δεν τελειώνει αυτό για όλους μας.
0: Και αυτό είναι κακό για όλους μας, γιατί ψάχνει να βρει παράλληλες λύσεις, οι οποίες δεν είναι συμβατές και με τα συμφέροντα των υπολείπων κρατών και με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα στον ελεύθερο κόσμο. Να πούμε μια πολιτική είδηση που μόλις έγινε γνωστή. Πριν από λίγο ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η βουλευτής Άρτας. Να πούμε ότι η κυρία Δούρου την είχε καλέσει να παραδώσει και την έδρα της στο προηγούμενο διάστημα και της έδινε μία διορία μέχρι και σήμερα, οπότε έχουμε αυτή την πολιτική εξέλιξη. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελόμενους του Ιδρύματος. Οι επανεβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν. Αύριο ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερα. Και συνεχίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμηρος Φιδάκη.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
11: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιριά.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο.

0: τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

ξεχάσεις να αγαπάς, πονάς και δεν μιλάς.

λέξη, τι να πω. Με πονάει, τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω. Σε θυμάμαι,

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος,

0: 4 Αυγούστου είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τους μικρομεσαίους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος. Θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
0: Την ίδια στιγμή ωστόσο, όσο μπαίνουμε και σε μια περίοδο όπου οι τόνοι θα ανεβαίνουν μέρα την ημέρα, θα έχουμε και πιο έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δείγμα.
2: Έρχεται ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, μέτρα στοχευμένα.
3: Τελικά λοιπόν παίρνει όλο αυτό το υπερπλεόνισμα, ένα μικρό κομμάτι το δίνει με διάφορα fuel pass, δηλαδή χάντρες για ηθαγενείς και ασπιρίνες.
4: Μα οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Μάλιστα. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν και βεβαίως αν...
5: Πάμε αυτό, στο δικό σας
4: αυτό
5: το πακέτο και θα τα πούμε για τους άλλους.
4: Το λογαριασμό στο τέλος το πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μετά τις τελευταίες προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Στις Βρυξέλλες, ο τουρκικός αναθεωρητισμός.
6: Έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Πάντως η Τουρκία ανασυχεί και για ένα άλλο μέτωπο. Όσο περνούν οι μέρες, έρχονται νέες πληροφορίες για το Ισραηλινό χτύπημα σε στρατιωτική βάση της Συρίας, η οποία κατασκευαζόταν με την επίβλεψη των Τούρκων. Το χτύπημα έγινε σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Τουρκίας.
7: Απογειώθηκαν από το Ισραήλ, έφτασαν σε απόσταση περίπου 65 χιλιόμετρα από την νότια Τουρκία, στη βόρεια Συρία. Ουσιαστικά τι λέει, ότι το Ισραήλ ήρθε με τα F-35 και με τα F-15 και
8: δεν πήραμε χαμπάρι.
7: Δεν είχε F-35.
0: Και ακόμη μία απάντη, αυτή τη φορά με κρυπτονομίσματα, με τους επιτίδιους να αφαιρούν από έναν άντρα υπέρογκο ποσό δήθεν για επενδύσεις.
9: Από τον Φεβρουάριο λοιπόν έως και τον Αύγουστο έπεισαν τον 70χρονο ο οποίος είχε επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα ότι θα μπορέσουν να το επιστρέψουν αυτά τα χρήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόντουσαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα από αυτόν. Κατάφεραν λοιπόν με διατραπεζικές συναλλαγές να τα αποσπάσουν σε 7 μήνες 311.000 ευρώ, αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως θα αρχίσουμε με τη σημερινή ημέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρώτο βήμα για επιστροφή στην κανονικότητα και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς πλησιάζουμε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σήμερα είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στην ουσία έναρξη της πολιτικής περίοδου με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Που στο τέλος οι διαδρομές είναι οι εκλογές. Mm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια ζεστή πολιτικά περίοδο και σίγουρα η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο όταν μιλάμε για εκλογές στο τέλος αυτής της διαδρομής και με τη ΒΕΣ να είναι σε περίπου 10 μέρες από σήμερα με τον κύριο Μητσοτάκη να προετοιμάζεται εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω ότι το τελικό πακέτο των μέτρων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αν και οι βασικοί άξονες είναι ήδη έτοιμοι από το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω ότι αυτά τα διαθέσιμα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν λαμβάνει σχεδόν όλοι, με την κυβέρνηση να τα αξιοποιεί και για να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες. Και τον κύριο Μητσοτάκη να τον αναγγείλει σήμερα το Υπουργικό ότι στις Διεθνείς Θεσσαλονίκες στην ουσία θα παρουσιάσει και τους άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές το 2027, το οποίο επίσης προετοιμάζεται όλο το καλοκαίρι από την κυβέρνηση που έχει αναλάβει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης στον συντονισμό αυτό. Από εκεί πέρα στο Υπουργικό, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο θέμα των δύο ειδικών χωροταξικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι για τη ΣΑΠΕ και τον τουρισμό που προκάλεσαν και τις τουρκικές αντιδράσεις, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία εκ νέου μετά τη θεσμική του ανάρτηση, λέγοντας πως δεν συζητούμε τίποτα πέρα της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει ανά πάσα στιγμή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διότι όλες οι κινήσεις που κάνει η χώρα μας βρίσκονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, μεγάλο αγκάθι είναι η ακρίβεια. Υπήρχαν θετικά νέα το καλοκαίρι από τον πληθωρισμό. Περιμένουν από την κυβέρνηση αυτά να συνεχιστούν. Θεωρούν ότι θα βοηθήσει πολύ και η συμφωνία που υπάρχει με τις εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί και οι δύο στρατηγικοί, τόσο για μείωση 7% τόσο βασικά ήδη, αλλά και με περισσότερους αποχείλους κωδικούς προϊόντων. Και με τον πρωθυπουργό βεβαίως να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα του χρέους και στην μείωσή του, μιλώντας για ανευθυνότητα κάποιων οι οποίοι υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία, όπως είπε, σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, τη στιγμή που τώρα μας δανείζεται ευθυνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης για το σημερινό υπουργικό, για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ένα από αυτά βεβαίως που κυριαρχεί και στα ενδιαφέροντα των πολιτών είναι η οικονομία εν ώψη ΔΕΘ.
1: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
0: Και όταν λέω επιστροφή στην κανονικότητα, το εννοώ. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Κάτσε, ως εισαγωγή δεν θα σου βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα σου βάλω τον Πρωθυπουργό, θα σου βάλω τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είπε στην τηλεόραση του Sky.
12: Προτεραιότητα σημαντική που έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους.
0: Δεν το πήγε παραπέρα. Δίνει μόνο το περίγραμμα, δίνει μάλλον τις κοινωνικές τάξεις που έχει στο μυαλό του το οικονομικό επιτελείο, εγώ καταλαβαίνω, με βάση τα όσα το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι περιμένουμε εσένα αυτή τη στιγμή να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Κοίτα, επειδή έψαξα και εγώ προσεκτικά όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα, γιατί όλοι θέλουν κάτι να πούν, ο αντιπρόεδρος είπε λίγο παρακάτω από το απόσπασμα που έχεις, λέει ότι νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Το λέω αυτό με την υπόθεση ρεύματος, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν ανέβει οι τιμές στη χονδρική, είναι πολύ κοντά. Σε επίπεδο λιανικής απορροφούν οι εταιρείες, οι προμηθευτικές, εδώ και ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου, τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις, οι οποίες στην χονδρική πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά όταν έχουμε στα 66-67 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, αυτόματα επηρεάζει τιμές του ρεύματος παντού. Mm-hmm. Σήμερα η Ιταλία έχει 195 μέση τιμή ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα. Εμείς είμαστε κοντά στα 160 κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι, επειδή αυτό συμβαίνει για αρκετές μέρες, να είμαστε πάνω από 100, θα έλεγα ότι θα σβάλουμε σιγά σιγά στο θέμα οικογένεια, στο θέμα επιχειρήσεις, στο θέμα κόστος, στο θέμα ακρίβεια και παρεμβάσει τα ενεργειακά. Με πρώτο, όχι μόνο τα καύσιμα που γνωρίζαμε τώρα, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Με τη μορφή που γινόταν, που γίνεται σε περιόδους όπου έχουμε τις...
11: Με μηχανισμό. Με μηχανισμό. Είναι σαφές, είναι σαφές. Αν κάτσουμε και δούμε προσεκτικά τις τιμές που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας, δηλαδή και τα κέρδη που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας και την πορεία των περιθωρίων τους. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε αυτό στα διελιστήρια που έχουν ανέβει αρκετά τα περιθώρια, ενώ πρέπει να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδότηση σε εθελοντική βάση τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης. Ήδη δηλαδή έχουμε μία μεταφορά αυτού του επιπλέον κέρδους που έχουν στην κατανάλωση Η εκτίμηση που υπάρχει, και νομίζω αυτό θα καθοριστεί προς το τέλος της εβδομάδας, είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε το ίδιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή να δούμε επιδότηση που θα συγκρατεί τις τιμές σε επίπεδα που είχαμε δει και στην αρχή της προενεργειακής κρίσης μετά το 2022, κοντά κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
11: Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ενδεχομένως το περιβάλλον αυτής της εβδομάδας, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ επί της ουσίας.
0: Ωραία. Μια σκέψη στο ρεύμα. Εγώ ήθελα να πάω για τις παροχές που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά αφού με πήγες στα ενεργειακά, ο κύριος Ασμάτογλου, ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομμάτι του πετρελαίου.
13: Ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
0: Έχουμε μειώσεις, αλλά μας έρχονται αυξήσεις από το παρελθόν. Που αυξήσεις αυτές είναι του μέλλοντος, αλλά έρχονται στο παρόν και ακολουθούν το παρελθόν. Δεν έβαλα,
11: νομίζω προσπαθούμε με συμβατικούς τρόπους ή με τρόπους στους οποίους καταλαβαίνουν οι πολίτες από προηγούμενες κρίσεις να εξηγήσουν το φαινόμενο. Το φαινόμενο το ενεργειακό αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα καύσιμα είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε μάθει στο παρελθόν. Δεν είναι ούτε το Brent που ανεβαίνει ούτε το Brent που κατεβαίνει. Είναι άλλα καύσιμα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα καύσιμα εδώ της περιοχής μας είναι τα καύσιμα τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ τα δηληστηριακά από το σταμάτημα, το πάγωμα των ρωσικών εξαγωγών, καθώς το 30% της παραγωγής εκεί έχει σταματήσει, στη Ρωσία. Άρα έχει προκληθεί και συνεχίζεται εδώ και 2 πλέον μήνες, γιατί αρχές Ιουλίου ξεκίνησε το φαινόμενο. Μια πολύ μεγάλη αύξηση στα περιθώρια δήλησης στην περιοχή μας, στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό προκαλεί μεγάλη αύξηση της τιμής, μεγαλύτερη από την αύξηση που προκαλεί το Brent, το οποίο προφανώς όταν ανεβαίνει επιβαρύνει και προφανώς όταν υποχωρεί ελαφραίνει την τιμή, αλλά όχι όσο στο παρελθόν, όχι όσο συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς και το γιατί ανεβαίνουν ή πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Επειδή είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, μας ακούν τώρα άνθρωποι που θέλουν να ξέρουν τι θα γράψει το ταμπλό τις επόμενες ημέρες. Εσύ μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα αυτά που διαμορφώνονται, αν θα πάμε σε αυξήσεις ή μειώσεις?
11: Τις επόμενες 3 μέρες προβλέπονται αυξήσεις. Μικρές ήπιες αυξήσεις στην αμόλυβδη. Αύριο μικρή πτώση στην τιμή του ντίζελ. Για αύριο. Μόνο για αύριο. Για μεθαύριο θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
11: Όπως βγαίνουν τα δηληστήρια οι τιμές. Είναι πάνω από τα 2,02-2,03, έτσι σε μέσα επίπεδα.
0: Ωραία. Τώρα. Φεύγει ο τεκμαρτός, ο τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το τεκμαρτό, φεύγει αυτό, ετοιμάζονται κάποιες νέες παροχές για τις πολύτεκνες οικογένειες, έχεις κάτι?
14: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Επιδείξει, όσοι την έχουν επιδείξει, θα προκύψει από άλλους τρόπους, κλάδι ολόκληρη, επαγγέλματα τα οποία έχουν εμφανίσει σημαντικά ποσοστά συμμόρφωσης, ενδεχομένως και να δουν αρκετά μεγάλη μείωση του φόρου που πλήρωναν όσοι που πληρώνουν ως και φέτος αυτή την περίοδο. Ούτως ή άλλως πληρώνονται οι φόροι μας, οι φόροι για την προηγούμενη χρονιά. Άρα πάμε για μια σταδιακή αλλαγή του σκηνικού ενός φόρου που ήρθε, γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να εξηγήσει και να λύσει το κοινωνικά άδικο του πράγματος, να δηλώνουν σε μέσα επίπεδα ακόμα και πέρσι που ίσχυε. Που ίσχυε ο τεκμαρτός τρόπος, 387.000 επαγγελματίες δήλωναν μέσω καθαρό έσοδο που ζούσαν από αυτό, αφαιρουμένο των εξόδων τους, 302 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα και ερχόταν το κράτος και τους έλεγε, επειδή δεν σας πιστεύω και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το διασταυρώσω, έρχομαι και σας φορολογώ. Με το μισθό του 100.
0: Για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, δηλαδή με το νέο τρόπο φορολόγησης θα επιστρέψει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει 300 ευρώ?
11: Όχι. Όχι, αλλά θα υπάρχουν σε κάποια επαγγέλματα, θα μπορεί να γίνεται δεκτό. Δηλαδή σε κάποια επαγγέλματα με υψηλή φορολογική συμμόρφωση, γιατί υπάρχουν αντιλαμβάνεσαι και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι προφανώς και έχουν αδικηθεί από το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς αυτοί ξεκινούσαν τη δραστηριότητά τους και βρισκόντουσαν με πολύ χαμηλό έσοδο, για το οποίο όμως καλούνταν να πληρώσουν ένα φόρο που το κράτος έλεγε ότι είναι παραπάνω. Ενδεχομένως για αυτούς, γιατί πολλοί από αυτούς το είχαν και ως εισόδημα προκειμένου να καλύψουν μικρές ανάγκες, δηλαδή ζούσαν με χρήματα παρελθόντων ετών ενδεχομένως. Αυτοί όλοι θα δουν μείωση του φόρου, αλλά θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η φορολογική συμμόρφωση.
0: Κατάλαβα. Κοίταξε, τώρα δώσαμε στον κόσμο μία πρώτη γεύση, μία πρώτη δόση της επιστροφής σου στην κανονικότητα. Τις επόμενες ημέρες...
11: Οι οικογένειες θα είναι μέσα κανονικά, επειδή σου απάντησα. Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν συνέχεια του περσινού πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε επιπλέον παροχές. Θα έλεγα περισσότερο στοχευμένες, με εισοδηματικά κριτήρια, λιγότερο φορολογικά, περισσότερο επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος. Χρήματα στην τσέπη, να το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι η τακτική αυτού του πακέτου της ΔΕΘ, του φετινού που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Τις επόμενες ημέρες θα αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά που είπαμε. Θα βάλουμε μέσα, Νίκο, και κάτι το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συμφωνία κυρίων, προκειμένου να έχουμε μειώσεις σε κωδικούς προϊόντων.
11: Και μάθαμε και για τα σχολικά σήμερα, τον Πρωθυπουργό.
0: Και για τα σχολικά. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλώνουμε όλα αυτά τα θέματα που εσύ μόνο μπορείς να τα πιάνεις έτσι και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο καθημερινότητας, αυτά που μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ο κόσμος. Σε ευχαριστώ.
11: Γεια σου, Πέρομι.
0: Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Φιλίππηδης. Θα έχουμε την ευκαιρία με τον Νίκο, όπως αντιλαμβάνεστε, να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες και θα τα αναλύσουμε με περισσότερες προφορίες κιόλας όσο πλησιάζουμε προς τη διεθνή έκθεση. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου επιφύλασε καύσωνα και ειδικά σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 40. Αυτό έχει προκαλέσει μια κινητοποίηση και των αρχών σε επίπεδο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Αυτές οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα, όπως άλλωστε όλο το καλοκαίρι. Ακόμη μπορώ να σας πω μια επίπτωση την οποία λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να ευθύνεται και για την παράταση αυτής της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αν τα πιάσουμε ένα προς ένα, η Γεωργία Μαυρουδή στο κομμάτι της πρόληψης. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Αρχικά, επειδή είμαστε έξω από πολύ ώρες το πρωί, να σας πω ότι η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή. Παρότι πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε τον καύσωνα να επιμένει για τρίτο 24ωρο σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ που είμαστε έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε τώρα παραπεταγμένα εδώ και τις υδροφόρες του Δήμου, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι έτοιμα να κινηθούν με το πρώτο σήμα. Έχει αποκλειστεί και είσοδος στο βουνό. Σήμερα έχουμε δει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4. Να σας πω επιγραμματικά ότι σε κατάσταση κινητοποίηση στην ολόκληρη περιφέρεια Αττικής, η Θεότιδα, η Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αρβολίδα, Λακωνία, καθώς και Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Τώρα για αύριο είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, θα λέγαμε, και πάλι όμως υπάρχει, είναι αισθητός ο κίνδυνος. Είμαστε στην κατηγορία 3.
0: Και αυτό αύριο. Δηλαδή δεν χωρά, πώς να το πω, πρέπει να βρίσκεται σε γρήγορση και ναι, το ότι πέφτει μια κατηγορία εξακολουθεί να είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν που μέσα και από τη δική της μας μετέφερε και τη δική της έτσι, εμπειρία στο ρεπορτάζ κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, ο κάμπος συνήθως βράζει. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω ότι είναι η τρίτη μέρα ζεστή, αλλά σκέφτηκα ότι και η Παρασκευή ήταν άσχημη μέρα, αλλά θα σας πω, είμαστε στην τέταρτη μέρα όπου ζούμε θερμοκρασίες πάνω από 38, 39, 40, 38,5.
0: Δίνει πόνο, ο Αύγουστος δίνει πόνο.
17: Δεν το έχουμε ζήσει και θα σας εξηγήσω μετά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λαϊστέοι αντέχουν, αλλά αυτοί που ήρθαν με τις παραλίες ήρθαν με μείον 6 βαθμούς προηγούμενες μέρες, άρα σήμερα ένιωσαν πραγματικά το θερμικό σοκ, αντιλαμβάνεστε, ότι άλλο είναι να έχει 38 σήμερα, 39, και άλλο να ζει στους 32 τις προηγούμενες μέρες, γιατί τόσο είχαν τα παράλια. Οι πρώτοι αδειούχοι λοιπόν ήρθανε, έχουν πάθει ένα σοκ, οι λαριστέοι το αντέχουν μεν, αλλά έχουν μπροστά τους άλλο ένα Γολγοθά, ο οποίος ποιος είναι, είναι οι θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη. Αν μέχρι την Πέμπτη επιβεβαιωθεί πραγματικά η πρόγνωση, βάζοντας και την Παρασκευή μέσα, θα έχουμε μία πολύ θερμή εβδομάδα, όχι για τη Λάρισα, για όλη τη Θεσσαλία, κεντροδυτική Θεσσαλία και όχι την Ανατολική που είναι τα παράλια. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια εβδομάδα ποτέ μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
0: Είναι και
17: είχαμε
0: η...
17: κάποια σαραντάρια.
0: Ίσως και η υγρασία δημιουργεί και αυτή την
17: δυσφορία. Προφανώς. Είχαμε κάποια σαραντάρια 2-3 μέρες μέσα στον Ιούλιο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη πολύ ζεστή εβδομάδα που την κατάλαβε πραγματικά η Θεσσαλία. Υπάρχουν ανάσες δροσιάς, όπως η δημοτική πισίνα, η οποία σφίζει από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η μοναδική δροσερή γωνιά της πόλης αυτή τη στιγμή. Όσο πλησιάζουν προς το μεσημέρι, αρκετοί θα πάνε εκεί να δροσιστούν.
0: Πάνω, δεν ξέρω αν είσαι τώρα έτοιμος ή αν θέλεις να το κάνουμε και αύριο, γιατί ο κάμπος, όταν αναφερόμαστε στον κάμπο, μιλάμε για πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχει θέμα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στο τέλος Αυγούστου για κάποια είδη που δεν γνωρίζω κι εγώ?
17: Δεν υπάρχει θέμα με τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι επίμονος ο καύσωνας. Επιμένω να λέω ότι ζούμε πολύ ζεστές ημέρες. Δεν είχαμε στη Λάρισα σαραντάρι, είχαμε στα Τρίκαλα, είχαμε στην Καρδίτσα, είχαμε στην Καλαμπάκα. Δεν φαίνεται ότι ο καύσωνας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα. Όμως, ναι, οι σοδιές που μαζεύονται αυτή την περίοδο, όπως είναι τα χλάδια παράδειγμα που κάναμε τις προάλλες, έχουν τεράστιες καταστροφές. Σε ορισμένα περιβόλια δεν έχουν μπει από το χαλάζι του Ιουλίου, αν θυμάστε
0: ναι,
17: καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
17: Λοιπόν, εκεί όπου είχαμε σημαντικές καταστροφές και βέβαια είχαμε και από την κλιματική αλλαγή, καθώς περάσαμε άλλον έναν πολύ ήπιο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, ο Πάνος Γαρφάλιας, για κάτι το οποίο βεβαίως όλοι αντιλαμβάνεστε, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δυσφορία.
18: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη, άδειες αυτή τη ζέστη. Πάμε τώρα για νερό.
19: Α, πάτε για ενυδάτωση.
18: Ναι, ναι.
20: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
21: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος ακόμα, θα το αντέξουμε.
22: Air-condition.
23: Air-condition
22: στο σπίτι, ναι.
24: Κάνουν μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Τώρα, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που ασχολείται με τον ιό του Δυτικού Λίνδου λέει ότι ένας από τους παράγοντες για την έξαρση και την παράταση αυτής της δύσκολης κατάστασης με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα 157 κρούσματα και 13 θανάτους, είναι αριθμοί που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λένε λοιπόν πως οι συνθήκες αυτές ευνοούν την παράταση. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στο Μέγκα.
25: Αν αναπτύξω υψηλό πυρετό και ταυτόχρονα συμπτώματα από το νευρικό μου σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, έντονη ζαλάδα, ήλιγκο, αρχίζω να τρέμω, δεν μπορώ να κουνήσω καλά τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να με θορυβήσουν, επειδή σοβαρή νευρολογική νόσο και ιδίως κίνδυνο για θάνατο έχουν συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Θερμή παράκληση αυτή να προστατεύουν τον εαυτό τους 2 και 3 φορές παραπάνω.
0: Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα, είναι τα συνήθη για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Η κυρία Αγγελική Φανουράκη στο Μέγκα ήταν, υγειοπόνος.
2: Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι πολίτες μας. Τα κουνούπια αναπτύσσονται σε λιμνάζοντα ύδατα. Αυτά λοιπόν βρίσκονται πάρα πολλά και μέσα στα νοικοκυριά. Ακόμα και η πυκνή διάστηση στους κήπους, οι λάσπες στο κάτω μέρος, κάποια υδροροή η οποία δεν έχει καθαριστεί, φιλοξενή λιμνάζοντα νερά, η υπερχείληση, το πότισμα.
0: Μετά τις διαφημίσεις έρχεται κοντά μας ο Μανώλης Κωστίδης με ρεπορτάζ από την Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας στα θαλάσσια πάρκα και μια ρητορική αμφισβήτηση στο Αιγαίου. Έχει φρέσκο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης να μας πει για τα επόμενα βήματα της Άγκυρας, αλλά και για νέες πληροφορίες που αφορούν το χτύπημα των Ισραηλινών σχεδόν στα σύνορα, στη Συρία έγινε, σχεδόν στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Τούρκοι δεν πήραν καν είδηση τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη στρατιωτική βάση.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
22: Οπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε και πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε πριν και τον Γιάννη Καντέλη, εκτός από τα της οικονομίας, εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στα εθνικά μας θέματα για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά. Το πρόσφατο ήταν το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει πορεία και οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δράσεις της Ελλάδας δεν επηρεάζουν και το σχεδιασμό της Αθήνας. Ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Υπουργικό ο κύριος Μητσοτάκης.
23: Σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Όχι μόνο δεν συζητάμε τίποτε άλλο, αλλά και αυτόν τον τουρκικό αναθεωρητισμό η Αθήνα τον μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Αυτό είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Open. Είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα διαβήματα και την ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης.
26: Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Και για να έχουμε όλο το χάρτη των εξελίξεων, πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, θα δούμε και το σκέλος που αφορά.
15: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και λένε, οι Αμερικανοί λένε ότι αν οι Τούρκοι απαντούσαν στην επίθεση στη Συρία, τι θα συνέβαινε. Βέβαια, χρησιμοποίησαν δύο αεροπλάνα τα οποία δεν έχει τρόπο η Τουρκία να τα εντοπίσει, το F-15 και το F-35. Έτσι. Ο Αμερικανός πρέσβης λέει ότι οι Τούρκοι έβλεπαν τα αεροπλάνα να έρχονται. Τι σημαίνει αυτό, ενεργοποίησαν τους S-400? Διότι μόνο οι S-400 από το πολεμικό υλικό που έχει η Τουρκία μπορούσε να δει τα F-35 και τα F-15.
2: Δεν βάλαμε τυχαία την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μανώλης Κωστίδης στην ανάλυση του στην Καθημερινή της Κυριακής αποδίδει κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον τις κινήσεις της Άγκυρας με τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, κατά ένα ποσοστό τις αποδίδει και στον εκνευρισμό που υπάρχει στην Τουρκία ενάντια σε αυτή τη συμμαχία που βλέπει να διαμορφώνεται Ελλάδας-Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη εύχομαι και καλή αντοχή για την αρχή της σεζόν. Να είσαι καλά. Μας ακούει ο Μανώλης? Οι ευχές μου έπεσαν στον κενό, να το ξαναπάρουμε. Έλα, τώρα σε ακούω, Μανώλη. Συγγνώμη. Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι, μια χαρά.
3: Εγώ ζητώ συγγνώμη, πολύ καλό σύνομα. Καλή σεζόν, καλή αρχή να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Διότι όταν η Τουρκία κυρίσει θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία παρολίγο να φτάσει σε επίπεδα σύγκρουση με το Ισραήλ και ακούμε και διαβάζουμε από μεγάλα μέσα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης σενάρια πολέμου, αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Μ' ακούτε έτσι?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Το λέω αυτό διότι στην εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, αναφέρεται σε αυτά τα σενάρια και λέει πως τα τουρκικά ραντάρ ισχυρίζεται ότι έχουν δυνατότητες εντοπισμού Ισραηλινών F-35. Έτσι ισχυρίζεται.
2: Ναι.
3: Τεχνικά δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αν ισχύει, θα το μάθουμε αναλυτικά από στρατιωτικούς αναλυτές. Αλλά λέει τα Ισραηλινά F-35 δεν έχουν την εμβέλεια για να φτάσουν βαθιά μέσα στην Τουρκία και να επιστρέψουν χωρίς ανεφοδιασμό εν πτήση. Ο ανεφοδιασμός εν πτήση ή οι πρόσθετες δεξαμένες καυσίμων θα σημαίνουν άμεση ανίχνευση από ραντάρ υψηλής συχνότητας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία πέρασε μια βάση κοντά στα ιταλικά σύνορα για τα F-35 της. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα που έχει ήδη λάβει προφυλάξεις με την ειδική τεχνολογία και το πολύπεδο αμυντικό σύστημα. Βλέπετε και βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά, όταν αναφέρονται στο Ισραήλ και στη πιθανότητα σύγκρουσης με το Ισραήλ, βάζουν και την Ελλάδα εκεί δίπλα. Θεωρούν ότι στην περίπτωση σύγκρουσης θα υπάρχει εμπλοκή. Και μάλιστα όχι μόνο με την αεροπορία αλλά και με το ναυτικό. Αναλυτές στην Τουρκία λένε ότι η συμμαχία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία βεβαίως είναι σημαντική, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός στην Ανατολική Μεσόγειο εκεί θα χρειαστούν και οι δυνάμεις του ναυτικού, κάτι το οποίο η Τουρκία θα μείνει μόνη. Όλα αυτά οι αλήθειες μας ανησυχούν. Σε άμεσο μέλλον, αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι και η πρώτη μέρα που συνομιλούμε στο ραδιόφωνο μετά από καιρό, είναι η πόνηση του καλωδίου. Αυτό περιμένουμε στην Άγκυρα. Δηλαδή η ένταξη και της γαλλικής εταιρείας στην πόνηση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος αλλάζει τα δεδομένα και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή στην Τουρκία.
2: Και δεν ξέρω, επειδή είχαμε και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, εσύ στην αρθρογραφία σου στην Καθημερινή θέτεις το θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, ότι είναι κάτι που παρακολουθούν και η ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων δεν είναι άσχετο, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, επίσης διευκρίνηση για τα θαλάσσια πάρκα, ποια θα είναι τα όρια, τι όρια θα θέσουν, για ποιες δραστηριότητες. Και από εκεί πέρα βεβαίως εκεί υπάρχουν σενάρια να ενταχθεί το τουρκικό ναυτικό να εμπλακεί κτλ. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα ισχύουν αυτά τα σενάρια, αλλά βλέποντας, ομολογώ, και τις, είδαμε τις τουρκικές, τα τουρκικά βήματα, αλλά διαπιστώνοντας και τις τουρκικές, τις ελληνικές αντιδράσεις και του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι και στην ελληνική κυβέρνηση διαβάζουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα προς την Άγκυρα. Mm-hmm. Τα επόμενα βήματα στην Άγκυρα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
2: Το δεύτερο σκέλος που θα ήθελα λιγάκι εκεί την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, το σχόλιο σου, είναι η Ισραηλινή επιδρομή σε αυτή την στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, Μανώλη.
3: Σε απόσταση μόλις 65 χιλιόμετρων από την Τουρκία, σε μια περιοχή που θεωρητικά ελέγχει, δηλαδή είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας τουλάχιστον αυτό, δηλαδή δεν πετούσαν τα Ισραηλινά μαχητικά, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί αυτή την αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ιντλίπ για με στόχο να ιδρύσουν αεροπορική βάση. 24 ώρες μετά την αποχώρησή τους, οι Ισραηλινά μαχητικά, πιθανότατα, όπως τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, 6 F-35 και πάνω από 10, κάποιοι λένε 20 F-15, ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης και όλες τις εγκαταστάσεις που είχαν απομείνει από την εποχή του Άσαντ, για να στείλουν το μήνυμα ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει οποιοδήποτε βήμα για αεροπορική βάση εντός της Συρίας, ναι, και που πλησιάζει προς το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ θα είναι εκεί.
2: Ναι. Ναι.
3: Ο Αμερικανός πρέσβης μας προκαλεί εντύπωση στην Άγκυρα ότι στήριξε την Τουρκία. Αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Βέβαια, είναι μια δική του πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όμως, ας το σημειώσουν.
2: Ναι. Μία μόνο πληροφορία που έρχεται από το Ισραήλ, Μανώλη, τη βάζω εδώ τώρα στη συζήτηση που έχουμε. Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι το Ισραήλ σήκωσε 6 F-35 και 20 ή 22 κατά άλλες πληροφορίες F-15, έτσι, 22, λένε ότι το Ισραήλ δεν στόχευε μόνο τη στρατιωτική βάση, σήκωσε τόση δύναμη για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε στον αέρα. Το Ισραήλ κουβάλισε αυτή τη δύναμη στα νότια σύνορα της Τουρκίας, λένε από το Ισραήλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Θα χρησιμοποιούσε μικρότερη δύναμη μόνο για τις εγκαταστάσεις. Έτσι λένε.
3: Δεν το αποκλείουμε.
2: Δείχνει πια σε τι επίπεδο.
3: Βεβαίως. Ναι. Ήθελε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, δηλαδή όταν σηκώνονται 30 μαχητικά τα οποία θα είναι 6-7 και τα F-15, τα F-15 τα διαθέτουν μόνο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σωματικό γεγονός. Τώρα στην Τουρκία βεβαίως γράφουν και λένε ότι θα σηκώναμε παραλίγο τα F-16, το ίδιο είπε και ο Αμερικανός πρέσβης, τεχνικά τουλάχιστον, για να δώσουν μια εικόνα. Το F-35, το οποίο θα αποκτήσει σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα, το F-35 μπορεί και εντοπίζει και ουσιαστικά εκτοξεύει τον πύραυλο εναντίον ενός μαχητικού σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων. Επαναλαμβάνω, το F-35 πάνε σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων και χτυπούν στόχους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα τρίτης γενιάς F-16 που διαθέτει η Τουρκία μπορεί ίσως να μπορέσει να εντοπίσει το F-35 σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Άρα,
2: ναι, είναι
3: νομίζω
2: τεράστιες οι διαφορές. Ναι, ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε όλα αυτά.
3: Μάλλον.
2: Έτσι όπως. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
4: Το προεδρικό διάταγμα δεν έχει αυτή τη στιγμή περιεχόμενο. Περιμένουμε να δοθεί περιεχόμενο ως προς το ποιες περιοχές προστατεύονται και πώς προστατεύονται από την Τουρκία, με αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα η οποία θα νομοθετηθεί. Για την ώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η κίνηση από πλευράς Τουρκίας είχε μια σπασμωδικότητα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει πολύ έντονη αυτοπεποίθηση. Και το τρίτο είναι η απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ.
2: Την ίδια στιγμή έχουμε και αναδιάταξη δυνάμεων, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή που διατυπώθηκε από το Ιράν εις βάρος αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Χάρης Λοντάκης, πάμε στην Κρήτη, θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ ήταν άλλωστε οι Πάτριοτ. Εδώ, από την Σούδα έφυγαν και πήγαν στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εδώ επέστρεψαν. Επέστρεψαν λοιπόν στην Σούδα, προκειμένου να αναπτυχθούν στο πεδίο βολής εκεί, για να θωρακίσουν όχι μόνο την περιοχή της Σούδα, την Κρήτη ολόκληρη ουσιαστικά, με την εμβέλεια που έχουν. Οι Patriot έχουν τη δυνατότητα, την εμβέλεια των 170 μιλίων, έχουν την δυνατότητα να κλειδώνουν 9 στόχους μαζί. Θα αναπτυχθούν λοιπόν με στόχο την προστασία της ναυτικής βάσης, της αεροπορικής βάσης. Εδώ θυμίζω είναι οι 115 πτέρυγα μάχης με τα F-16. Και με το ραντάρ να στοχεύει ανατολικά, με την πυροβολαρχία η οποία είχε αναπτυχθεί. Θυμίζω πριν από 2-3 χρόνια είχαν γίνει και βολές όπου είχε δοθεί και η δυνατότητα σε εμάς να τις παρακολουθήσουμε, βολές Patriot στο πεδίο βολής. Οπότε ήδη τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διατάστασή τους και πάλι στο πεδίο βολής στα Χανιά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη για τη μετακίνηση αυτή των Patriot, που έχει προκαλέσει και αρκετά σχόλια. Μάλιστα, κάποιοι φτάνουν να πούν ότι αυτή η μετακίνηση γίνεται επειδή δήθεν υπήρχαν πιέσεις, επειδή πολλές φορές η Τουρκία είχε θίξει το θέμα. Ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, πάντως το ξεκαθάρισε.
6: Καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα αμυγός επιχειρησιακό ζήτημα. Γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το ΓΕΘΑ, το οποίο υιοθετεί το ΚΙΣΕΑ. Άρα αμυγός επιχειρησιακά αμυντικά ζητήματα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της.
2: Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σχετικά με τη μετακίνηση των Patriot, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές που διατυπώνουν οι Ιρανοί κατά αμερικανικών βάσεων. Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στη δολοφονία τώρα στη Νέα Σμύρνη. Ένας 48χρονος σκότωσε μια γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του. Αυτό πυροβολήθηκε, έπεσε και αυτός νεκρός. Όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια έρευνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, σε εξέλιξη. Κυρίως αφορά λεπτομέρειες που θέλουν να συλλέξουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη σχέση που είχε δράστης και θύμα. Με αρκετά κενά, βέβαια, να τονίσουμε, διότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος και από γείτονες της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, που τουλάχιστον πιστοποιούν την παρουσία αυτού του άντρα κάποιες φορές εκεί στην περιοχή, ότι υπήρχε κάποιο είδους σχέση με την 45χρονη. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή του, και αυτό έχει λίγο δυσκολέψει τις έρευνες που θα επεκταθούν και στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να αντιληφθούν το πόσο καιρό ενδεχομένως είχαν επαφθεί αυτά τα δύο άτομα και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως όπλησαν τον δράστη, ο οποίος τονίσουμε ότι έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφάλεια.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Ουσιαστικά στη Σικαρτέρη ήταν για αρκετή ώρα και στο αυτοκίνητό του, γνώριζε φαίνεται το πρόγραμμά της, περίμενε να βγει από το ισόγειο διαμέρισμα που έμενε με την 16χρονη κόρη της, και τότε υπήρξε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής.
2: Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζεται αυτός ο άνθρωπος σε παρελθόντα χρόνο, βέβαια, με όπλα, με τέτοια πράγματα.
7: Έχει μια φωτογραφία στα social media όπου ουσιαστικά ποζάρει κρατώντας ένα όπλο. Είναι και αυτό ένα μέρος. Να τονίσουμε βέβαια ότι έχει και ένα παρελθόν στην Αλβανία, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω υπάρχει ένα περιστατικό, μια απόπειρα βιασμού και παρακολούθηση της πρώην σύζυγου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε διευκρινίσει αν ήταν σύζυγός του τότε και ποια ήταν η ποινική πορεία αυτής της υπόθεσης ή αν ήταν μια γυναίκα με την οποία είχε χωρίσει και ακολούθησε όλο αυτό. Όπως και να έχει, υπήρχαν κάποια δείγματα γραφής με αυτή την υπόθεση και υπάρχει αυτή η πληροφορία που αξιοποιούν οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα. Δυστυχώς όμως μιλάμε για μία ακόμα γυναικοκτονία που καταγράφεται.
2: Είναι έτσι, είναι έτσι. Ο κύριος, μείνε μαζί μας Γιώργο αν θέλεις, γιατί έχουμε δύο-τρεις ακόμη ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο κύριος Χιρδάρης. Ο κύριος Χιρδάρης είναι ποινικολόγος για αυτή την υπόθεση, για τις γυναικοκτονίες που μίλησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ήταν στο Μέγκα.
1: Δυστυχώς οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Ναι. Και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά υπάρχει μια αύξηση, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρά τις αυστηροποιήσεις των πυλών. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει από την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, χρειάζεται το σχολείο, η κοινωνία, το κράτος να φροντίσει ώστε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βρισκόμαστε στο κατασταλτικό επίπεδο.
2: Και για το σκέλος αυτό που αφορά την έρευνα ή τις πληροφορίες για την εμπλοκή του δράστη και αυτόχειρα στη συνέχεια σε μια ποινική υπόθεση στην Αλβανία, μίλησε ο κύριος Ρήγας, είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
8: Για αυτό που έχουν γίνει, όντως υπάρχουν κατηγορίες. Μετά την επικοινωνία των ελληνικών με των αλβανικών αρχών, υπάρχει επικοινωνία ότι έχει κατηγορηθεί για βιασμό της συζύγου του. Και πέρα όμως έχει κατηγορηθεί και για stalking, αυτό που λέτε για παρενοχλητική παρακολούθηση.
2: Επιστρέφουμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί τώρα οι χαρακτηρισμοί πρωτοφανές ή εξωφρενικό σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς δρόμους νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Γιατί πλέον τα βλέπουμε όλα στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς δεν μας προκαλεί τίποτα εντύπωση. Δηλαδή έχουμε δει τα πάντα, το πώς οδηγούν κάποιοι, τέλος πάντων, το τι κάνουν, το πόσο σε κίνδυνο βάζουν και τη ζωή τους και τους άλλους. Γι' αυτό το λέω, αναφερόμενος σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί από έναν τύπο που είναι Αθηνών Κορίθου.
7: Αθηνών Κορίθου, στην Κακιά Σκάλα.
2: Στην Κακιά Σκάλα, και τι έχει κάνει αυτός Γιώργο?
7: Ανοιχτές οι πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, στη διαπασόνη μουσική, μέσα στο τούνελ ουσιαστικά. Έχουμε δει διαφορετικών ειδών ανευθυνότητα στους δρόμους.
2: Ναι, ναι, αυτό.
7: Αυτό τώρα, αυτού του τύπου η επίδειξη, αυτού του τύπου δεν είναι.
2: Γιατί
7: δεν μπορεί,
2: γιατί μιλάς για επίδειξη, γιατί μιλάς για φιγούρα. Δηλαδή.
7: Να τονίσουμε ένα βίντεο το οποίο είχε αποτυπωθεί μέσα στον Ιούλιο. Πήρε ένα μεγάλο διάστημα, όμως κατάφεραν με αυτό το βίντεο οι αρχές να ταυτοποιήσουν τον οδηγό 21 ετών, να σχηματιστεί μια δικογραφία. Δεν έχουμε σύλληψη ότι έχει πέλθει το αυτόφορο, το έχει παρέλθει.
2: Αυτό τώρα είναι μέσα στο τούνελ, θα το έχει δει φαντασμό κόσμος, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο, είναι μέσα στο τούνελ, έχει ανοίξει τις πόρτες.
7: Με αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά.
2: Τέντα η μουσική.
7: Τέντα η μουσική ακριβώς.
2: Εν κινήσει. Ανοίξει τις πόρτες, δηλαδή.
7: Πάρα πολύ επικίνδυνο το αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό και είναι και η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία επιτρέπει και στην τροχιά ενδεχομένως να εντάσσει αυτού του τύπου, γιατί κάθε φορά δεν ξέρεις ότι θα συναντήσεις τον δρόμο. Αυτή λοιπόν η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εντάσσει όλα αυτά μέσα για να μπορεί ουσιαστικά να τρέξει και μια έρευνα. Να τονίσουμε βέβαια ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μια ειδική ομάδα, η ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων.
2: Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί είναι η δεύτερη υπόθεση μέσα σε λίγες ημέρες μετά το βιτιοφόρο και την επικίνδυνη προσπέραση που είχαμε δει στη λίμνη Πλαστήρα, όπου βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και δηλαδή από θαύμα σώθηκε ένας μοτοσυκλετιστής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι ο επέτειος οδηγός εντοπίζεται και έχει και επιπτώσεις.
7: Ακριβώς, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Μπαίνουν και ξεψαχνίζουν
7: τα social media κυρίως. Ακριβώς, αν επίσης έχει σταλεί ένα βίντεο, μπορούν μέσα από αυτό να ταυτοποιήσουν.
2: Με κόντρες, με διάφορες τέτοιες παράνομες.
7: Και έχει αποδώσει καρπούς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές συλλήψεις, τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο χρόνο που υπάρχει η δραστηριότητα αυτής της υπηρεσίας της ειδικής. Το λέμε για όσους επιχειρούν όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τους εντοπίζουν. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι όσον αφορά τη συχνότητα που συναντάμε όλα αυτά τα συμβάντα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, και επειδή αναφερθήκαμε τώρα σε επικίνδυνη οδήγηση και το τι συναντάμε καθημερινά στους δρόμους, είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, και μάλιστα έχει τραυματιστεί ένας 15χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά. νοσηλεύεται στο Αγλαία Κυριακού, έχασε τον έλεγχο το παιδί του Πατινιού, προσέξουσε στο πεζοδρόμιο και πέφτοντας χτύπησε. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ιδιαίτερα σοβαρή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής. Διερευνά τις ακριβείς συνθήκες η αστυνομία. Ευχόμαστε, εννοείται, να πάνε όλα καλά, να χαίσει ο τέλος. Και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, την ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, γιατί έχουμε μια υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ, νομίζω. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Σύριο. Από εδώ βρίσκεται το ιστιοφόρο, από το οποίο φαίνεται να έχει πέσει ένας 67χρονος άνδρας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάστασης για τον 66χρονο λοιπόν επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, εδώ λοιπόν και 6 μέρες. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Μαζί του να πούμε ότι ταξίδευε και η σύζυγός του, 64χρονη σύζυγός του, Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για 3 ολόκληρες ημέρες σε ένα κυβέρνητο σκάφος, καθώς η ίδια, ναι μεν, είχε την δυνατότητα, είχε τις γνώσεις, θα λέγαμε, να
2: πλοηγήσει τέλος πάντων
9: το σκάφο, να διαχειριστεί σκάφος αναψυχής. Τόσο δεν ήταν σε θέση, όταν συνέβη το ατύχημα, δηλαδή όταν ο άνδρας, όπως φέρεται να έχει πει, γλίστρησε και έπεσε ενώ ψάρευε.
2: Αυτό έχει καταθέσει, έχει πει η σύζυγός του, έτσι, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος.
9: Ναι, μόνο η σύζυγός του ήταν εκεί. Και αυτό φαίνεται να έχει πει, ότι γλίστρησε και έπεσε με στη θάλασσα. Τα ίδια πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, με αποτέλεσμα να μείνει, να βλέπει τον σύζυγό της να μένει πίσω, το σκάφος να απομακρύνεται και η ίδια να παραμένει στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες, όπου δεν είχε σχήμα να ειδοποιήσει. Λοιπόν,
2: ούτε κινητό, ούτε κάποιο δορυφορικό τηλέφωνο, ούτε ασύρματο.
9: Τίποτα.
2: Μάλιστα.
9: Τίποτα. Τρεις μέρες λοιπόν μετά καταφέρνει και ειδοποιεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πραγματικά επιχείρηση που γίνεται για να ειδοποιηθεί.
2: Ξέρεις πώς ειδοποίησε, αφού δεν είχε κάποιο μέσο?
9: Όχι, ειδοποίησε όταν βρήκε σήμα στο κινητό της. Πήρε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και έτσι ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός για να την εντοπίσουν. Δηλαδή να καταφέρουν να φτάσει με
2: εκεί. Επί τρεις μέρες όμως λέει ότι δεν είχα σήμα στο κινητό.
9: Αυτό φαίνεται να έχει πει. Βρίσκεται εδώ στην Πύλο μαζί με τα παιδιά. Ήταν στο σκάφος μέχρι πριν 2 ημέρες. Τώρα έχει μεταβεί σε κάποιο ξενοδοχείο και διαμένει. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι βρίσκεται ακόμη στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται και να πω ότι κατάφερε και την προσέγγισε πρώτος με ιδιωτικό σκάφος, με το δικό του σκάφος, ο πρόεδρος μάλιστα των Αγίων εδώ στην Πύλο, έδεσε το πλοίο και κατάφερε να το φέρει έξω,
2: μια
9: επιχείρηση που διήρκησε 10 ολόκληρες ώρες και μίλησε μάλιστα μαζί της, της είπε να περάσει στο δικό του το σκάφος για να είναι καλύτερα, δεν θέλησε η ίδια να περάσει από το δικό της σκάφος. Δικό του και μας περιέγραψε.
2: Όταν βρέθηκε ο σύζυγός της στη θάλασσα, φορούσε σωσίβιο?
9: Δεν έχουμε ακόμα αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Γιατί έχουν περάσει αρκετά 24 ώρα και...
9: Είναι επειδή είναι η διαδικασία που εξελίσσεται με τον 66χρονο να παραμένει αγνοούμενος. Ακολουθείται μια άλλη διαδικασία μέχρι να δοθούν οι καταθέσεις.
2: Αντιλαμβάνομαι. Οπότε θα έρθουν ώρα την ώρα, θα έρχονται και νέες πληροφορίες στην επιφάνεια.
9: Αντιλαμβάνομαι.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Να δούμε τι θα δείξει αυτή η υπόθεση και η ανάκριση που γίνεται. Υπάρχουν ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε τώρα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Εορτασμένη για τα 35 χρόνια ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, στο Κίεβο η Συμμαχία των Προθήμων. Στο Κίεβο για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό και ο Βρετανός Πρωθυπουργός με νέες δεσμεύσεις για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Νέα ένταση στην Κύπρο για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σήμερα, ανήμερα της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, βρίσκονται στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Βασικό τους θέμα, η ενίσχυση της Ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και η στήριξη της χώρας στον ενεργειακό τομέα εν ώψη του χειμώνα. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κόνστα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Το ποσό αποτελεί μέρος του συνολικού Ευρωπαϊκού Δανείου Στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, που επίσης βρίσκεται στο Κίεβο, κάλεσε γερμανικές πόλεις και δήμους να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς τη χώρα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, ζήτησε να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον

0: Οικονομικός Σκοτ Πέσετ αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα μέτρα κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο μάλιστα για τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχουν εξαπολύσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αντιπάλου τους. Η Ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η νέα Αμερικανική εκστρατεία αποτελεί ένδειξη αποτυχίας της Ουάσιγκτον να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι,
1: Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες.
1: Καλή και επιτυχημένη εβδομάδα.
2: Επιτυχημένη, πολύ σωστά τα λες. Για την ώρα είχαμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Χθες ο Όφη νίξε τον Βόλο με 2-0. Πάω Κλεβάδιακο 4-0 και Πανετολικό Αστέρα 3-1. Ήταν οι τρεις αναμετρήσεις οι χθεσινές που ολοκλήρωσαν το κουτσουρεμένο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν έγινε το Παναθηναϊκός και Φυσιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε, ακριβώς, έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε και δεν έπαιξε λόγω της ρεβάνσης με τις Χράντες Κράλοβε. Σήμερα έχουμε στις 5.30 για το κύπελλο Ελλάδος Superbet Ελλάς Σύρου Μαρκό. Για να κλείσουν όλες οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο θεσμό και αύριο στις 7 είναι η κλήρωση. Στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κύπρο. Και έγινε γνωστή και αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup, EuroLeague Super Cup στις 18 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Όπως και στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, έτσι και στο Super Cup θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.
3: Πολύ λίγα λεπτά, εδώ και πάλι μαζί σας.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Boom.

0: Easy. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 λυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμερικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Εν όψει της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οι λιονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος του 38χρονου Σέργου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή.

0: υπομονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του το Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προαναγγείλει από χθες μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, μια αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία το 1944. Ο Μπέσεντ αναμένεται να παραχωρεί συνέντευξη τύπου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Παράλληλα θα γίνουν ψεκασμοί σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, καθώς και έλεγχοι για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση στάσιμων νερών. Την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ζητά από τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά και στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και εξυμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 με 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο οι βορειάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί η βοριά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, είναι απόγευμα στο Sky Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026. Ακούτε τα στιγμιότυπα με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και απόψε.
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ που με κάλεσες και σήμερα στην εκπομπή.
0: Όλοι μαζί είναι μέρες ενότητας, κυρίες και κύριοι, διότι έρχονται σιγά σιγά οι εκλογές, επιστρέφουν. Δηλαδή μπαίνει στην ατζέντα το θέμα και έχουμε μια διαφορετική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι αυτή η εκπομπή έχει δύο χαρακτηριστικά. Παρασκήνιο, άφθονο από όλους χώρους, πολιτική μέσα ενημέρωση,
1: αθλητισμό,
0: κοινωνία,
1: τέχνη,
0: ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα και ό,τι δεν έχετε ακούσει ή δεν έχετε διαβάσει, και κάθε φορά δύο, τουλάχιστον δύο διαφορετικές συνέντευξεις.
1: Πρώτα απ' όλα όμως έχουμε πολύ χιούμορ.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα, αν υπάρξει. Αλλά πάμε να δούμε τα θέματα μας, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στην επικαιρότητα και ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει μέχρι στιγμής. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, διότι Σπυριδούλα.
1: Και πάλι Ανδρέας στο Πασόκ.
0: Επιτέλους, κυρίες και κύριοι, διότι ο Ανδρέας επιστρέφει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε το πώς και το γιατί. Στα σοβαρά, ρεπορτάζ τη Σταυρούλα.
1: Τη Σπυριδούλα,
0: συγγνώμη. Για το ντοπάρισμα ανηλίκων και μαθητών οι οποίοι κάνουν χρήση αναβολικών για να πάρουν μόρια στα σχολεία.
1: Θα πούμε για το σκάκι Σαμαρά.
0: Παίζει σκάκι ο πρόεδρος.
1: Όταν οι άλλοι παίζουν τάβλη, ο Καλαματιανός παίζει σκάκι.
0: Και η Σπυριδούλα, κυρίες και κύριοι, το είπα σωστά, είναι η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος η οποία φωτογραφήθηκε με την πρέσβυρα Κίμπερλι στην Ουάσιγκτον, στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το είπες και το έκανες, με έκανες ρεπορτάζ. Αλλά δεν θα τα πούμε όμως τώρα.
0: Γιατί
1: πιο μετά.
0: Υπάρχει παρασκήνιο και για αυτή τη φωτογραφία και για όσα έγιναν εκείνη την ξεχωριστή βραδιά. Η φωτογραφία πάντως μένει. Και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, η Super League 2 θα είναι στην ΕΡΤ για τα επόμενα 3 χρόνια, ζωντανές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport, και η Cosmote TV θα μετεξελιχθεί σε Magenta TV, θα συνεργάζεται και με Disney Plus και με Netflix. Γενικότερα η Cosmote θα μετανομαστεί σε Magenta, ακολουθώντας την ροή του γερμανικού οργανισμού, την διαδρομή του γερμανικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Telekom. Και οι συνεντεύξεις μας.
1: Όπως κάθε φορά έχουμε δύο συνεντεύξεις. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη, στα Ζουρίδια, έχει κατασκευαστεί λίρα που πάει για ρεκόρ Γκίνες.
0: Λίρα μεγάλη δηλαδή.
1: Λίρα μεγάλη.
0: Λίρα 100 ή...
1: Όχι από αυτές τις λίρες της Αγγλίας,
0: ναι, αλλά
1: τις μουσικές, τα μουσικά όργανα. Και το πιο εντυπωσιακό, ο δημιουργός της, ο Μιχάλης Ζουριδάκης, είναι αρτοπιός και δεν έχει παίξει ποτέ λίρα.
0: Και έχεις και μια σημαντική συνέντευξη.
1: Αυτή είναι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και θα μας μιλήσει ο Στάθης Κουκέας, ο οποίος υπήρξε διευθυντής στο ΕΣΚΑΝ. Τότε ΕΣΚΑΝ, τώρα ΕΟΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Κατά Πολέμησης Ντόπινγκ.
0: Ναι, άρα η δεύτερη συνέντευξη είναι, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο του αθλητισμού, αλλά σχετίζεται και με τους μαθητές και τις μαθήτρες. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μείνετε συντονισμένοι. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχεται η ώρα του κινήματος.

0: Δεν θα θέλατε να δείτε έναν Ανδρέα Παπανδρέου στο Πασόκ? Πείτε μας ειλικρινά, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν θα θέλατε να δείτε έναν Ανδρέα?
1: Δεν θα θέλατε να ξαναπείτε Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς?
0: Ο Ανδρέας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει. Ως όνομα και ως επίθετο, και είναι αλήθεια. Είναι γονός βέβαια.
1: Και που μάλλον θα γίνει πρεμιέρα σε μια ιστορική πλατεία 3 Σεπτεμβρίου, 3 ναι. του Σεπτέμβρη να περνάς. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Εκεί λοιπόν ενδέχεται να έχουμε και την επισημοποίηση της υποψηφιότητας.
1: Το Ανδρέα Παπανδρέου γιου.
0: Ναι.
1: Του Γιώργου Παπανδρέου. Όμως υπάρχει μια περίπτωση ο Γιώργος να πολιτευτεί στην Αχαΐα. Πόσοι Παπανδρέου χωράνε σε μια λίστα υποψηφίων του Πασόκ?
0: Παπανδρέου να είναι, τη γνώμη μου, και ας είναι όσοι θέλουν. Ας γεμίσει Παπανδρέου, να πάρει μια ιστορική ταυτότητα, να πάρει ξανά το DNA του, το κίνημα. Να υπάρχει ιστορική ταυτότητα, πρόσωπα που το έχουν συμβολήσει, αλλά που το έχουν στιγματίσει, δηλαδή που το έχουν ορίσει, χαράξει πορεία. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου τι ιδιότητα έχει?
1: Δεν είναι τυχαίος, είναι. Μελισσοβελονιστής.
0: Συγγνώμη.
1: Μελισσοβελονιστής, παιδί μου, δεν ξέρεις.
0: Όχι. Καλά, πάμε ξανά. Μελισσοβελονιστής. Να βάζω κι εγώ παύλα σε τις εκπομπές του Βουλαρίνου. Δηλαδή.
1: Ναι. Πού είναι το περίεργο?
0: Κάνει βελονισμό με μέλισσες.
1: Ναι, με μέλισσες. Με προϊόντα μέλισσας, αλλά και με ζωντανές μέλισσες. Και να σου πω και κάτι για το ρεπορτάζ μου. Δεν αμφισβητείτε.
0: Ναι.
1: Τον χαρακτηρίζουν στο Ηράκλειο μάγο.
0: Μάγο.
1: Όπως τον παππού του.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όχι του βελονισμού ο παππούς.
0: Ο παππούς ήταν πανμέγιστος πολιτικής. Οπότε έρχεται από το πεδίο του βελονισμού με μέλισσες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου
1: είχε επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά κάπου εκεί μίλησε το DNA.
0: Να είσαι Παπανδρέου και να είσαι σε αυτή την στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι δυνατόν?
1: Έκανε μια ζωή λίγο ροκ, θα μπορούσαμε να πούμε. Και πιστεύω ότι θα τον προτιμήσουν κάτω στην Κρήτη, αρκεί να τον γνωρίσουν. Γιατί έχει αλλάξει και στυλ ντυσίμα.
0: Είπε ροκ και πώς μου ήρθε στο μυαλό ο Κώστας Λαλιώτης, έτσι. Με τη φράση σκληρό ροκ. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τι είναι το Πασόκ. Οπότε ναι, είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Θα ξεκολλήσει το Πασόκ.
0: Που θα ξεκολλήσει το Πασόκ.
1: Σκέψου τώρα τον κριτικό να κάθεται εκεί στα Νόγια, στο Μεϊντάνι, στην πλατεία. Να σιάχνει εκ του φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς εδώ τιμάμε τις τοπολαλίες, όπως ξέρεις, οπωσδήποτε.
0: Βγάλουμε και βιβλία.
1: Λαογραφία είναι. Ναι. Λοιπόν, και να κάθεται και να σκέφτεται όταν ακούσει το όνομα. Επιδοτήσεις, ξέρω τίγανα. Αντικριστά.
0: Ναι. Εθνικό σύστημα υγείας.
1: Εθνικό σύστημα υγείας.
0: Έτσι. Διακοπές 3 μήνες. Μην ξεχνάμε, παιδιά, τα καλά του κινήματος. Όπως λέει και ένας έμπειρος και γυρεός στην Κρήτη, εισαγωγικά, Πασό και Μαύρος Θάνατος.
1: Χρόνια δοξασμένα.
0: Μου ξανάρχονται ένα-ένα, εννοείται, και θα υπάρχει και μεγάλη πορεία των ανθρώπων του Πασόκ στην Κρήτη. Θα ξεκινήσει δηλαδή όπως παλιά, πώς ήταν και την ταινία El Cid. Που περιφέρουν τον νεκρό αρχηγό τους, για να κερδίσουν την τελευταία μάχη. Έτσι λοιπόν θα έχουμε.
1: Από τα Χανιά θα ξεκινήσει 2 μέρες πριν, ουσιαστικά από τις 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει. Εκεί θα βρεθούν τα στελέχη του Πασόκ στα Χανιά. Είναι ένας νομός που τον θέλουν πάρα πολύ και να πούμε κιόλας.
0: Με σημαίες, με πράσινα, με.
1: Ακριβώς.
0: Με ακριβά αυτοκίνητα, χάμος, να αντικατασταθούν τα ντάτσουν, δεν θα υπάρχουν πια, εννοείται.
1: Μιχάλης Αεράκης, σου λέει κάτι.
0: Ηθοποιός.
1: Σασμός, ακριβώς. Πάμε να τα σιάξουμε όλα.
0: 3 σεζόν θα είναι ο υποψηφιός.
1: Λέγανε ότι θα είναι Αλφα Αθηνών.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι Αλφα Αθηνών.
0: Πού θα
1: ήθελε
0: είναι?
1: Να κατέβει στο Ρέθυμνο, γιατί είναι από τα Νόγια ο κύριος Αεράκης. Όμως εκεί υπάρχει ο Μανώλης Νάρης και φυσικά ο κύριος Μπόκος. Οπότε μάλλον δεν είχε θέση. Και έτσι ενδέχεται να τον δούμε στα Χανιά, από όπου κατάγεται και η σύζυγός του.
0: Και ένα Διαμαντοπούλιο όμως κινείται πέρυξ των Χανίων, μαθαίνουμε.
1: Κινείται και κοίτα να δεις τι ωραία ιστορία υπάρχει. Ο σύζυγος της κυρίας Διαμαντοπούλου.
2: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
3: Ερμής.
2: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Είναι ο λόγος για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι τρίπλα έχουν προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί δεν είναι μόνο ιστορία. Τώρα το αποκαλύπτουμε αυτό. Δεν είναι μόνο ιστορία που με την Εθνική Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει μια μέρα νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Του έχουν προτείνει στη διαδρομή, κυρίες και κύριοι. από το αεροδρόμιο προς τη Θεσσαλονίκη, προς την πόλη, υπάρχει μια πρωτομία, ένα άγαλμα του αδέρφου Πανδρέου.
1: Ναι.
0: Του έχουν προτείνει να σταματήσει, 2 του μήνα θα γίνει αυτό, αν γίνει, να σταματήσει το δρόμο και να αποτίσει φόρο τιμή στον αδέρφο Πανδρέου.
1: Δηλαδή,
0: ο Αλέξης Τσίπρας ήταν 2 του μήνα θα. Είναι η εισήγηση, γιατί έχει και διαφημιστικές και συμβούλους κτλ. Να.
1: Διαφημιστικές στο ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι.
1: Το Ιελάς.
0: Ιελάς, Ιελάς.
1: Διαφημιστικές.
0: Έχω μετά το ρεπορτάζ. Okay. Μην βιαζόμαστε. Και του προτείνουν να αποτίσει φόρο τιμή στον Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε θα έχουμε δηλώσει. Μπορεί να έχουμε και δηλώσει Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και μια και είμαστε στην Κρήτη.
1: Πού θα πάμε τώρα, πάμε νότια της Κρήτης, κοντά στα Μάταλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εκεί βρίσκονται.
0: Ιστορική.
1: Εκεί βρίσκονται.
0: Χώρος έχουν γίνει και έχουν γίνει στα Μάταλα. Και σειρά, μάλιστα, η παραλία εκτός των άλλων, για να δείξει το πνεύμα της περιοχής.
1: Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τα πιτσίδια, όπου ο Μιχάλης Ζουριδάκης με ρύμνησε για να κατασκευαστεί μία λύρα. Και πώς λέει η Μαντινάδα, αν είχε Κρήτη 2 ψυχές, η μία της θα είναι η λύρα, που είναι γεμάτη έρωτα, πάθος, φωτιά και αλμύρα.
0: Τι γίνεται, πού τα μάθαινετε όλα αυτά? Καλησπέρα σας, κύριε Ζουριδάκη, είστε καλά?
5: Καλησπέρα και σε εσάς, δόξα τω Θεώ. Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Πώς είναι ο καιρός?
5: Ζέστη ακόμα, έχουμε ζέστη. Αύγουστος, θα μπει ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά, θα δροσερέψουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Πώς αποφασίσατε να κατασκευάσετε αυτή τη λύρα και μάλιστα η οποία διεκδικεί ρεκόρ Γκίνες? Εσείς είστε αυτοποιός και δεν έχετε παίξει και ποτέ λύρα.
5: Τώρα θα μάθω αναγκαστικά. Τώρα σκέφτομαι το χειμώνα για να μάθω λίγο, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τι έχετε φτιάξει λοιπόν, κύριε Ζουριδάκη?
5: Τη λύρα, είχα μια ιδέα τώρα, πολλά χρόνια βέβαια, ήθελα να την υλοποιήσω,
0: ναι.
5: Αλλά τώρα ήταν το κατάλληλος χρόνος. Πέρσι, για την ακρίβεια, το Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε την κατασκευή της, γιατί προσπαθούσαμε να σκεφτούμε, ήμασταν ανάμεσα στο ξύλο να γίνει, στο σίδηρο, σε κάποια υλικά. Αλλά για να είναι πιο ανθεκτική, αποφασίσαμε να γίνει από πολυεστέρα, που φτιάχνονται και τα σκάφη. Έτσι θα καταφέρναμε να ήταν ανθεκτική και θα μπορούσαμε να την δώσουμε και να την κάνουμε μεγάλη.
1: Δεν κινδυνεύει δηλαδή από καιρικές συνθήκες?
5: Δεν έχει θέμα, όχι. Δεν έχει θέμα. Είναι μια ελαφριά κατασκευή ουσιαστικά, διότι έχει σίδερο μέσα και πολυεστέρα απ' έξω, δεν είναι πολύ βαριά.
0: Ναι.
5: Ήμουνα σε κάποιες ιδέες για να έκανα ένα ψωμί μεγάλο, κάτι να έχει σχέση με το φούρνο,
0: ναι.
5: Αλλά δεν μου έβγαινε και έτσι όπως το μελετούσα μου είχε η λύρα.
0: Ήρθε η λύρα.
5: Είναι το σήμα κατά τεθέν για την Κρήτη.
0: Ναι. Παράγει ήχο, έρχεται από την αρχαιότητα και συνδέει τον κόσμο της Κρήτης και όχι μόνο.
1: Μόνο που ακούς λύρα, ταξιδεύει το μυαλό σου στην Κρήτη, στο νησί του Μίνωα. Κύριε Ζουριδάκη, ο κόσμος πώς το αντιμετωπίζει?
5: Ο κόσμος είναι συνεχώς μπροστά στη λύρα, γιατί είναι μπροστά στο κεντρικό δρόμο που πάει από Ηράκλειο, κατεβαίνουν όλοι Μάταλα, γιατί πηγαίνουν Κνωσό, Φεστό και έπειτα Μάταλα για να δουν και τις σπηλιές. Οπότε περνάνε ουσιαστικά μπροστά της,
0: ναι.
5: Και είναι πολύς ο κόσμος που σταματάει καθημερινά, ακόμα και χθες το βράδυ 3 η ώρα, φανταστείτε, σταματάνε για να βγάλουν φωτογραφίες, γιατί την έχουμε φωτίσει. Παίζει η λύρα.
0: Παίζει.
1: Τι εννοείται?
5: Παίζει μουσική. Όταν πλησιάσεις κοντά στη λύρα, ακούς μουσική, ακούς λύρα.
1: Μπράβο.
5: Της έχω βάλει ηχεία και ακούει λύρα.
1: Το Guinness θα το πάρουμε όμως?
5: Το Guinness περιμένουν να δώσουμε ημερομηνίες. Απλά τώρα λόγω της τουριστικής σεζόν προσπαθούμε να το πάμε μάλλον αρχές της άλλης σεζόν, που να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, να μπορεί και ο κόσμος να παραβρεθεί. Γιατί θέλουμε να γίνει μια μεγάλη δεξίωση, να είμαστε πιο ήρεμα, περιμένουμε ημερομηνίες. Έχουμε μιλήσει μαζί τους.
0: Χαμός θα γίνει.
5: Θέλουμε να κλείσουμε την τελική ημερομηνία.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
5: Συνολικά είναι 10 μέτρα στο ύψος. Είναι τα καθαρά μέτρα είναι 8. Και χρειάστηκαν 6 μήνες για την καταρχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζουριδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε μια μαντινάδα έτσι να μας πείτε για να κλείσουμε?
5: Στις μαντινάδες τώρα δεν το έχω και πολύ.
1: Σας έπιασα.
5: Θα σας την πω από κοντά όταν έρθετε.
0: Α, ναι. Ο φούρνος, που θα σας βρούμε, κύριε Ζουριδάκη?
5: Απέναντι από τη λύρα ακριβώς,
0: ναι.
5: Είναι ο φούρνος, ναι. Που βγάζουμε παραδοσιακά προϊόντα Ζουριδάκης.
0: Μπράβο. Έχει και παξιμάδια.
5: Παξιμάδια, κρατικά προϊόντα, τώρα και χρόνια. Και βγάζουμε και το φοβερό γλυκό, το Ίντα κάνει.
1: Ίντα είναι αυτό. Ίντα είναι αυτό. Για να το πω με σωστή προφορά.
5: Ίντα κάνει.
1: Το Ίντα κάνει, Ίντα είναι αυτό.
5: Είναι ένα γλυκό από καλυτσούνι, από κρατικά γλυκά.
1: Μάλιστα.
5: Αν το δείτε, θα το δοκιμάσετε κιόλας και σας περιμένω από κοντά. Είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας. Ευρεπίδο 25 έχουμε προϊόντα. Στο
0: Ορίστε.
5: Κέντρο της Αθήνας.
0: 2-1, μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να δοκιμάσουμε αυτό το γλυκό, γιατί τώρα με βάλατε σε πειρασμό.
5: Ναι, σας ναι, το φέρνουμε τώρα σύντομα. Και μια που είπατε και για παραλία, ναι. Την παραλία τη Δόνα, που είναι στο κατάστημα, υποδίεται τη γιαγιά μου. Ήταν η Ζουριδάχη Ανθούσα,
0: ναι.
5: Που ήταν για τους χίπες στη μάμα. Η μαμά των χίπηδων. Αυτά υπάρχουν όλα στο ίντερνετ, αν τα πατήσετε θα τα δείτε.
0: Καλά είναι που μας τα θυμίζετε. Καμιά τσικουδιά κερνάτε?
5: Φυσικά, χωρίς τσικουδιά γίνεται γλέντι.
0: Φτιάχνετε δικιά σας.
5: Και δικιά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: έχετε
1: πάρα πολύ.
0: Έχετε καζάνι δηλαδή, τέλεια.
1: Α, πιάσαμε τις λοιπόν. Βλακές τώρα.
0: Ευχαριστούμε.
5: Θα περάσετε από την Ευρεπίδου, είναι ο πατέρας μου να σας εχεράζει.
0: Να είστε καλά κύριε Ζουριδάκη, γεια σας, χαιρετούμε.
5: Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια.
0: Από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Ζουριδάκης είναι αρτοποιός, ο οποίος έχει φτιάξει ένα άγαλμα, μια τεράστια λίρα. Αλλά στο στούντιο έχουμε εισβολή και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Γεια σας, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα, καλά εσείς.
0: Καλησπέρα. Πώς σας λένε και τι έχετε φέρει εδώ?
6: Λέγομαι Γιώργος Φόρος.
0: Συγγνώμη.
1: Φοβερό επίθετο, έτσι.
0: Είστε Γιώργος Φόρος.
1: Δεν είσαστε από την εφορία.
6: Όχι,
0: είστε την αδερφή.
6: Αν δεν έπρεπε να έχω κάποια απαλλαγή, αλλά δεν έχω τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν σας έχει στείλει ο κύριος Πιερακάκης?
6: Όχι, όχι, όχι, όχι. Την γλιτώσατε.
1: Τι έχει το ταψί?
0: Τι είναι αυτό?
6: Εδώ πέρα ο γαστρονόμος έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ακούγεται και ωραίο ήχος, μισό λεπτό να το βγάλουμε. Εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Φόρος λοιπόν έχει έρθει στο στούντιο, αλλά γιατί έρθει εδώ?
6: Σας έχω φέρει μία γουρνοπούλα να δοκιμάσετε.
1: Γουρνοπούλα τη λένε, δεν τη λένε γουρνοπούλα, μπουζοπούλα τη λένε.
6: Θα έλεγα ότι και οι δύο είναι σωστές. Αναλόγως που βρίσκεσαι. Αν βρίσκεσαι Καλαμάτα είναι γουρνοπούλα, αν βρίσκεσαι Σπάρτη είναι μπουζοπούλα. Αλλά καλό είναι να κρατάμε την τοπική παράδοση. Αν είσαι Σπάρτη, να τη ζητήσει μπουζοπούλα.
0: Υπάρχει θέμα δηλαδή, άμα κάνει λάθο την ονομασία?
6: Καθόλου, κανένα.
0: Καθένα.
6: Και τα δύο είναι ολόσωστα.
0: Τρώγεται δηλαδή.
6: Το θέμα, το βασικό είναι να είναι σωστό το προϊόν και να τα απολαύσει την παρέα σου με μια πίστη.
0: Συγγνώμη, από πού μα ήρθατε, από κάτω ή είστε εδώ στην Αθήνα?
6: Όχι, όχι, από εδώ, Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Και φτιάχνετε. Για να το ακούσουμε.
1: Αυτό είναι η πετσούλα.
6: Αυτή είναι η πέτσα.
0: Και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι,
6: κύριε Σιγκέρι. Να κόψω λίγο να δείτε.
1: Να ακούσουμε.
0: Κόψουμε, φυσικά.
1: Να δούμε και να ακούσουμε είναι αυτό. Κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και αυτή τη στιγμή κόβουμε ζωντανά μπουζοπούλα για εμάς τους Λάκωνες στο στούντιο.
0: Ναι. Ή γουρνοπούλα.
1: Για τους Μεσσίνιους.
0: Με τους Μεσσίνιους. Πάρε, διαλέξτε, είναι η ίδια, είναι το ίδιο εξαιρετικό κρέας από ό,τι βλέπω. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
6: Να είστε καλά.
0: Είναι και η πετσετούλα του, είναι αυτή, είναι
6: και
0: κρατσαριστή.
6: Βέβαια, μπορείτε να την πάρετε να την δοκιμάσετε αν θέλετε.
0: Μπορούμε να προσφέρουμε
1: και σε
0: εσένα. Γιατί
1: εγώ μπορώ να αξιολογήσω βέβαια.
0: Η σπεριδούλα που ξέρει.
6: Είναι διπλή η αξιολόγηση νομίζω.
0: Διπλή αξιολόγηση είναι, για πες. Είναι καλή.
1: Καλά. Χάνεις.
0: Ένας τρώει, άλλος μιλάει, δεν γίνεται διαφορετικά.
6: Δοκιμάστε και εσείς λίγο.
0: Μετά, γιατί okay, είναι λαχταριστή. Και με τι συνοδεύεται η γουρνοπούλα, δηλαδή πώς τη σερβίρετε?
6: Συγκεκριμένη εμείς την ψήνουμε και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει αλάτι, δεν έχει πιπέρι, δεν έχει τίποτα.
1: Βέβαια εμείς...
6: Βάζει καταβούληση ο καθένας,
1: μετά,
6: όσο θέλει.
1: Μετά βάζουμε και κάτι να γλιστράει και βάζουμε ντομάτα.
0: Ναι.
1: Με τι βάζουμε ντομάτα?
0: Α, έχει
1: με...
0: φέρει ο άνθρωπος, ο κύριος Φόρος, έχει φέρει και τα υπόλοιπα.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Συγγνώμη, έχετε
1: με
0: φέρει...
1: αλάτι,
6: έχω φέρει
1: αφρίνα.
6: Αλατάκι, πιπέρι και μουστάρδα.
0: Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Γιώργο Φόρο, ο οποίος άκουσε την προηγούμενη φορά τη συζήτησή μας με τη γουρνοπούλα ή
1: μπουζοπούλα.
0: Χωρίς γιώτα.
1: Μπουζό.
0: Μπουζοπούλα.
1: Το okay. Παιδί της το ένα μπουζί, τα πολλά μπουζία.
0: Τι εννοείς, τα γουρνάκια?
1: Ναι.
6: Βέβαια.
0: Τα λέτε μπουζία?
1: Ναι.
0: Αμάν.
1: Στηρίζουμε τις ντοπιολαλές. Είναι στοιχεία της λαογραφικής μας παράδοσης.
0: Και υπάρχει, λοιπόν,
6: γιατί όχι.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το τεράστιο κομμάτι κρέατος, γουρνάκι δηλαδή, γουρνοπούλα, το οποίο έχει έρθει στο ραδιοθάλαμο, μυρίζει βουδιαστά. Είναι
1: από ποια περιοχή ήρθε?
6: Αυτή τη στιγμή ήρθε το ελληνικό.
0: Από το ελληνικό.
1: Μάλιστα.
0: Το ελληνικό. Περιοχή ελληνικό.
6: Περιοχή ελληνικό.
0: Ωραία. Εκεί έχει γουρνάκια δηλαδή.
6: Το συγκεκριμένο προϊόν που θα το βρείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Θα το βρείτε στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
6: Είναι η Κυραμάρο. Ωραία. Είναι VG4 και Σκρά 10. Και στον προμηθευτή μας, στο ελληνικό, στην Μπουρκανόβα, Ροδοπόλιος και Πλάτωνος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξέρουμε πού θα προμηθευτούμε, Γουρουνοπούλα ή Μπουζοπούλα.
6: Ακριβώς.
1: Και να ξέρεις, βάζουμε χοντρό αλάτι αφρίνα.
6: Ακριβώς.
1: Γιατί το αλάτι ήταν ο χρυσός για τις παλιές εποχές για εμάς τους μανιάτες, διότι μπορούσαμε να συντηρήσουμε τα κρέατα για να αποφύγουμε τη σύψη. Ήταν ένα είδος ψυγείου της εποχής.
6: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και εννοείται ότι
0: οι
1: ευκατάστατες οικογένειες,
0: ναι,
1: είχαμε αλική. Και εγώ έχω αλική.
0: Ορίστε.
1: Έχω αλική.
0: Δικιά σου, δηλαδή πάνω στη θάλασσα.
1: Η αλική είναι
0: θάλασσα,
1: φυσική, αλική. Η είναι φυσική γούρνα που μαζευόταν το νερό της θάλασσας και γινόταν αλάτι. Βέβαια, μην με ρωτήσει αν έχω πάει να μαζέψω, δεν ξέρω που βρίσκεται. Φοβάμαι μην την έχουν δηλώσει για βοσκοτόπι.
0: Κύριε Φόρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την παρουσία σας εδώ στο
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω όποτε θέλετε στο μαγαζί.
0: Πάμε έξω να φάμε.
6: Όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν,
6: να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορνοπούλα, live, κυρίες και κύριοι. Η διακοπή, η τίτλη των ειδήσεων, το Sky 100,3 και συνεχίζουμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν συμμετείχε σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λογιανός και Λαϊδόνης που βαδίζομαι, κύριε, βλέπουμε, κύριε, βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση η Μπουζοπούλα. Η Ουρανία μας λέει, η Ουρανία λέει Μπουζό, Μπουζό.
1: Βέβαια, Μπουζοπούλα.
0: Ναι, η Κλέρη μας θέλει τις ευχές, καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης λέει, είμαι σε γερμανικό κτέλ, επιστρέφω τους καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μου τρέχουν τα σάλια.
1: Ιστερόγραφο. Αυτό το κράτς.
0: Ναι, η Σπυριδούλα είναι φοβερή.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς γιατί όμως έχουμε όλο το τραγούδι αυτών των σχέσεων όπου ένας πάει με τον άλλον, Σπυριδούλα?
1: Λοιπόν, Βασίλη, έχω κάτσει εδώ και φτιάχνω τον εκλογικό χάρτη.
0: Χάρτη, τι είναι? Ναι. Εγώ ήξερα για τον αστρολογικό, δηλαδή για τον
1: αστρολογικό, ανάλογο, γενεολογικό, τώρα έχουμε και εκλογικό χάρτη. Δηλαδή, σε ποιο κόμμα ήσουν, σε ποιο είσαι, σε ποιο θα είσαι, με ποιο φλερτάρεις. Να μην τους βάλω έναν έναν, πού ήταν, πού είναι, να ξέρω ποιος είναι πού. Πες ότι πάω να ψηφίσω, ρε παιδί μου, αύριο και βλέπω ένα όνομα εδώ, ξέρω εγώ, και λέω σε αυτός.
0: Οικονόμου.
1: Πού τον θυμήθηκες, καλέ? Τρία κόμματα έχει περάσει αυτός.
0: Δημάρ.
1: Πασόκ, Δημάρ,
0: ναι,
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Τώρα έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα δείξει.
0: Παλιό υπόλοιπα Αττικής.
1: Παλιό υπόλοιπα Αττικής, ναι, ναι. Και μάλιστα εκεί.
0: Μ' αρέσει η σταθερότητα των ανθρώπων.
1: Έτσι λοιπόν, αλλά και πόσοι γόνοι υπάρχουν.
0: Γόνοι, τι εννοείς, το
1: ψάρι? Όχι καλαμαριού.
0: Τι εννοείς?
1: Γόνοι. Απόγονοι. Αναφέραμε ένα, τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, έχουμε και άλλους πολλούς. Από πού να αρχίσω? Το ξέρεις ότι το όνομα Ζαγορίτης Γεράσιμος σου λέει κάτι?
0: Θυμάμαι τον πατέρα.
1: Τον πατέρα. Θυμάμαι έναν πατέρα.
0: Ναι, που λέει στη Νέα Δημοκρατία, Λευτέρη Ζαγορίτη.
1: Λευτέρη, ναι. Ζαγορίτη.
0: Θυμάμαι και μια ιστορία με τον ιό Ζαγορίτη.
1: 2010.
0: Πολεμικό ναυτικό.
1: Που ήταν φαντάρος.
0: Ναι.
1: Καλά το πας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια κυρία.
1: Τζούλια Αλεξανδράτου, μια, ναι, υπερκουκλάρα.
0: Ναι, με κάτι φωτογραφίες. Θα είναι και αυτός υποψήφιος, με ποιο κόμμα?
1: Θα είναι, λένε, με, ναι, τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, στα Ιωάννινα, γιατί η οικογένεια κατάγεται από τη Ζήτσα. Όμως από αυτά που θυμάσαι, Βασίλη, ναι, μου, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός.
0: Ναι, ναι. Ο κ. Ζαγορίτης.
1: Ακριβώς. Ο κ. Ζαγορίτης σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και στρατηγικής και επικοινωνίας. Και μάλιστα με διεθνείς πολιτικές καμπάνιες.
0: Τι λες, καλά. Και θα είναι υποψήφιος, δηλαδή.
1: Λένε. Ότι...
0: λένε. Αυτό, ναι, το κάνει.
1: Και όχι μόνο.
0: Ενισχύεται το κόμμα. Έχεις
1: και όχι μόνο. Αν έχω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ναι, περνάνε τους 30.
0: Τους 30.
1: Σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα, δηλαδή, ναι, παιδιά.
1: Ενδεικτικά αναφέρομαι.
0: Γη και κόρες.
1: Γη και κόρες. Τα νόμιμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό. Πολύ σωστά. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Λοιπόν, Θανάσης Μπασιάκος, γιος του αείμνηστου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελου Μπασιάκου. Πόλα Δαμιανού κατεβαίνει στην Άρφα Αθηνών, αλλά δόχω ρεπορτάζ. Ενδέχεται η Πόλα Δαμιανού να κατέβει στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα της. Είναι κόρη του Θόδωρου Δαμιανού, στη Δράμα δηλαδή, όπου εκεί ήταν, είναι βουλευτής ο Δημήτρης ο Κυριαζίδης που είχε κάνει το σεξιστικό σχόλιο με την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, θυμάσαι? Και προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη και μετά ξαναπλακώθηκα στη Βουλή.
1: Τα έκανε χειρότερα. Λοιπόν, είπαμε για την Αργυρό Τραγάκη πριν μερικές, ναι, ημέρες. Στα Τρίκαλα, Μικέλης Χατζηγάκης, γιος του πρώην υπουργού Σωτήρη Χατζηγάκη. Ιωάννα Γκελεστάθη, κόρη του παλιού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Γκελεστάθη. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει ήδη αξιοποιήσει τον Αργύρη Μπεντενιώτη. Πού ήταν ο Μανώλης Μπεντενιώτης? Στέλεχος του ιστορικού Πασόκ.
0: Και θα πάει τώρα στην.
1: Καταλαβαίνεις γιατί κάνω εκλογικό χάρτη? Για να ξέρω που
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, πρέπει να τα
1: εκλογικό
0: βάλουμε.
1: Εκλογικό δέντρο, λέγεται.
0: Πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν ξέρουμε, με ποιον κατέβηκαν, πού θα είναι και γιατί οι μεταγραφές παίζονται ακόμη, έχω να σου πω.
1: Έτσι. Και επειδή είπαμε Πασόκ, Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ναι. Το Πασόκ, μεταξύ άλλων, έχει και το γιο του Απόστολου Κακλαμάνη.
0: Ναι.
1: Και αυτόν. Οπότε καταλαβαίνεις, κατάλαβες τώρα.
0: Το μήλο κάτω από τη μηλιά.
1: Έτσι, 3 Σεπτεμβρίου, γιατί θα φωνάξουν όλοι Πασόκ Σουβλάκη και Νίκο Ανδρουλάκη το δικό μας σύνθημα, το οποίο το παραχωρούμε δωρεάν στο κίνημα.
0: Λοιπόν, και έχει έρθει και η Γουρνοπούλα, είναι άκρος επίκαιρος. Καταρχήν εξωγένεται χαμός, κυρίες και κύριοι. Όλοι εκτίμησαν την ιδέα του κυρίου Γιώργου Φόρου, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έφερε την Γουρνοπούλα στο ραδιοθάλαμο, γιατί είχε ακούσει τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς λέγεται, Μπουζοπούλα ή Γουρνοπούλα, εξού και. Η προσφορά έχει μυρίσει όλο ο τόπο, κρατσανιστεί η πετσούλα.
1: Μια και αφού λες Γουρνοπούλα, πού, ναι, θα πάμε? Στην μία από τις δύο πατρίδες Γουρνοπούλας. Ναι. Η μία είναι η Λακωνία, ναι, πρώτη Λακωνία, ναι, επειδή είμαι από εκεί, και η άλλη είναι η Μεσσηνία.
0: Δηλαδή, ξέρω ένα Μεσσήνιο πολιτικό.
1: Αυτόν που παίζει σκάκι,
0: ναι,
1: και κάνει το μαρτύριο της σταγόνας στους άλλους.
0: Και έχει μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πετάει βελάκια.
0: Και, ναι, και μια κούκλα. Και βάζει εκεί υποψηφιότητες. Για πες,
1: λοιπόν, γίνεται. Όταν οι άλλοι παίζουν τάβλη, ο Μεσίνιος παίζει σκάκι. Με το επιτελείο του έχουν κάτσει και σκανάρουν τους νομούς. Δεν θα πάνε πάμε και πού θα κατακτήσουμε και πού θα βγούμε και ποιους θα πάρουμε. Πηγαίνουν σε επιλεγμένους νομούς. Πώς είναι το σκάκι, αυτός ξεκινάει. Σου παίρνω τον ένα στρατιώτη από εκεί. Σου παίρνω τα λογάκια από εκεί. Δεν πάω κατευθείαν να σου φάω το βασιλιά. Και έτσι έχουμε και νομούς. Φυσικά τη Μεσσηνία, πάμε στη Λακωνία, πάμε στην Αργολίδα. Μέχρι τον Εύρο έχει φτάσει χάρη του.
0: Εκεί θα έχει και συνεργασίες, από ό,τι ακούω, ειδικά αν περάσει από Σέρες.
1: Από Σέρες θα βρει.
0: Γιατί είναι και ένα επίθετο, ένας πρώην πρωθυπουργός, μια έδρα και Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πράγματα και θάματα που ίσως δεν τα ξέρουμε. Να ολοκληρώσουμε γρήγορα τα
1: δυσκολία. Όνομα βαρύ σαν ιστορία.
0: Όνομα βαρύ σαν ιστορία. Να ολοκληρώσουμε λίγο πριν περάσουμε στο πολύ σοβαρό θέμα του ντόπινγκ. Με αυτή την ξεχωριστή συνάντηση στη Φθιώτιδα.
1: Μιμή Ντενίση, Δημήτρη Κουτσούμπα.
0: Ορίστε, αυτή
1: σε
0: είστε.
1: Ταβέρνα στη Φθιώτιδα. Σίγουρα δεν είχα γουρνοπούλα. Πού να φτάσει η γουρνοπούλα στη Φθιώτιδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον χαρακτήρισε η κυρία Ντενίση αγαπημένο μου γείτονα. Και όταν τη τον σχολίασαν κάτω από τα, στα social.
0: Το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο.
1: Βεβαίω. Απάντησε ότι είναι γλυκύτατο και πολιτισμένο. Δηλαδή, τι θα ήταν απολύτιστο, ναι, μαω.
0: Μια χαρά είναι ο κύριο Κουτσούμπα. Έχει και χιούμορ. Μπορεί και ανταποκρίνεται. Πίνει και τα ωραία του τσίπουρα. Απολαμβάνει τη ζωή του.
1: Άρχοντας, δικός μας άνθρωπος.
0: Ναι, και η κυρία Ντενίση είναι θεσμός. Οπότε, δύο διαχρονικοί θεσμοί της χώρας βρέθηκαν σε μια πολύ ωραία τοποθεσία στη Φθιώτιδα και τα είπαν. Εδώ είδαμε τον Νίκο Αλιάγα αντιμένο με στολή παραδοσιακή.
1: Να χορεύει, να έχει αρματωθεί, σε πανηγύρι.
0: Τι σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι.
1: Έτσι, ετοιμάζεται και αυτός για να κατέβει.
0: Και ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να έχει τον Νίκο Αλιάγα. Λέμε τώρα.
1: Εγώ πάντως τον στηρίζω από μένα. Μπράβο του που φόρεσε.
0: Σωστά.
1: Την παραδοσιακή φορεσιά.
0: Μην το δούμε, με ξεκάνει επικρατεία. Εξ αρχής, ο χαμός θα γίνει.
1: Με τη φουστανέλα.
0: Χωρίς φουστανέλα, ρε παιδί μου, χωρίς.
1: Όμως να περάσουμε στα σοβαρά.
0: Στα πολύ σοβαρά, διότι κυρίες και κύριοι, μετά από την πολιτική, μετά τη γουρνοπούλα, μετά την μεγαλύτερη λίρα άγαλμα στην Κρήτη, πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά, τα οποία σχετίζονται με τα παιδιά μας και το ρεπορτάζ είναι σαρωτικό.
1: Ακριβώς. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Στάθη Κουκέα, πρώην επικεφαλής του επιστημονικού τμήματος του Εθνικού Συμβουλίου Κατά Πολέμησης Ντόπινγκ. Καλησπέρα σας, κύριε Κουκέα, και το επίθετο μου κάνει μανιάτικο.
2: Καλησπέρα σας, φυσικά και είναι.
1: Οπότε απαντήστε μας, γουρουνοπούλα ή μπουζοπούλα πριν μπούμε στα σοβαρά.
2: Ως Μεσσήνιος Μανιάτης θα επιλέξω τη γουρουνοπούλα.
1: Α, μάλιστα. Αυτά που
2: πάντως
1: λέγαμε.
2: Είτε μπουζοπούλα είτε γουρουνοπούλα μπορεί να καταναλώνεται άφοβα από τους αθλητές μας σε αντίθεση με αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών που είναι ύποπτα για κρούσματα ντόπινγκ από επιμόλυνση.
1: Ναι, και αναφέρεστε στο μοσχαρίσιο κρέας.
2: Και όχι μόνο, και το χοιρινό, κυρίως σε χώρες όπως το Μεξικό, η Γουατεμάλα, από κατανάλωσης τις οποίες έχουν προκύψει όντως θετικά δείγματα αθλητών.
0: Δηλαδή, οι αθλητές έχουν καταναλώσει κρέας από τρίτες χώρες που ήταν ήδη ντοπαρισμένα και βρέθηκαν και αυτοί να είναι καθυλωμένοι.
2: Ναι, γιατί παρόμοιες ενώσεις χρησιμοποιούνται και για την ανάπτυξη των ζώων. Ναι, ναι. Έχουν αφαιωθεί αθλητές δηλαδή, γιατί κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι το εύρημα οφειλόταν στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος.
0: Τι γίνεται όμως, κύριε Κουκέα, με τα παιδιά, τα ανήλικα μαθητές και μαθήτριες?
1: Μαθαίνουμε ότι ειδικά στο Στίβο υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν βρεθεί θετικά σε ουσίες προκειμένου να συγκεντρώσουν μόρια για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο.
2: Κοιτάξτε, ένα από τα στοιχεία που επισημαίνει η WADA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, στις οδηγίες που δίνει προς τους κατά χώρα αρμόδιους για την σύνταξη των προγραμμάτων των ελέγχων τους, είναι το κίνητρο. Δηλαδή πρέπει κανείς να εξετάζει τι κίνητρο μπορεί να έχει ένας αθλητής. Για κάποιους είναι οικονομικές απολαβές, για κάποιους μπορεί να είναι ένας διορισμός σε ορισμένες χώρες. Λογικά και στους νεότερους υπάρχουν αντίστοιχα κίνητρα, όπως να γίνει το πρώτο άλμα για να βρεθούν στην ελίτ, αλλά ακόμα
1: να κάνει το άλμα για να μπει στο πανεπιστήμιο.
2: Η απόκτηση κάποιων προνομίων φυσικά μπορούν να αποτελούν ένα κίνητρο για να μπει στον πειρασμό ο νεαρός αθλητής.
1: Μάθαμε ότι υπάρχει αθλήτρια που βρέθηκε θετική σε κοκαίνη.
2: Ναι, υπήρξε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ένα τέτοιο κρούσμα.
1: Μάλιστα.
2: Από αθλήτρια του Στίβου.
1: Ναι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
2: Από το 2021 αντιμετωπίζονται με επιείκεια τέτοια περιστατικά. Περιστατικά που αφορούν σε ουσίες οι οποίες μπορεί να μην χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης κατά ανάγκη. Αυτό που ο πολλής ο κόσμος μπορεί να έχει κατά νου ως ναρκωτικά, δηλαδή η τετραϊδροκαναβινόλη, το χασίς, η κοκαίνη, η ηρωίνη, το MDMA, το έκσταση πιο
1: δηλαδή να τα
2: γνωστό.
1: Πήραν για προσωπικούς λόγους.
2: Ναι, σε ένα πάρτι δύο μέρες πριν. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Αν η κατανάλωση είχε γίνει εντός ή εκτός αγώνα. Το εντός αγώνα ξεκινάει από τις 23:59 της παραμονής του αγώνα. Και ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση και του αγώνα. Αν ο αθλητής καταφέρει να αποδείξει ότι έκανε τη χρήση για προσωπικούς άλλους λόγους, για διασκέδαση, για αναψυχία, το πούμε, και όχι με σκοπό την αύξηση της αγωνιστικής του απόδοσης, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή 3 μηνών μόλις, και αν δεχτεί μάλιστα να παρακολουθήσει και ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, τότε η ποινή μπορεί να μειωθεί στον 1 μήνα.
1: Δηλαδή,
2: σε αντίθεση με τα 4 έτη.
1: Δηλαδή ο κύριος μπορεί και να παίζει σε 1,5-2 μήνες.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.
2: Υγείες της κοκαίνης και του κύριου μεταβολίτη της, και μπορεί να υπολογίσει η αρμόδια επιστημονική αρχή κατά πόσον η χρήση έγινε τις τελευταίες λίγες ώρες πριν τον αγώνα ή παλαιότερα.
1: Τα ονόματα.
2: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση Κύριου. Mm. Αν τιμωρηθεί με τα 4 χρόνια, πρακτικά είναι και το τέλος της καριέρας του.
1: Έτσι. Τα ονόματα γιατί δεν δημοσιεύονται από το ΕΣΚΑΝ και ΝΕΟΚΑΝ?
2: Τα ονόματα
1: των αθλητών που βρίσκονται θετικές απαγορευμένες ουσίες.
2: Ναι, δεν δημοσιεύονται με την ανακοίνωση της ανάλυσης του πρώτου δείγματος υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται όταν ολοκληρωθεί και η πειθαρχική διαδικασία και έχουμε πλέον αποτέλεσμα.
1: Όταν τελεσυδικήσει δηλαδή.
2: Ναι, όταν τελεσυδικήσει. Σε αυτή την περίπτωση οι οργανισμοί αντιντόπινγκ είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν κατ' ελάχιστον είτε μέχρι το τέλος της ποινής είτε για 1 μήνα, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο, την ποινή και διάφορα στοιχεία του αθλητή. Σε περίπτωση βέβαια που ο αθλητής είναι ανήλικος, έχει τη χάνη ειδικής προστασίας και δεν είναι υποχρεωτική αυτή η ανακοίνωση.
1: Με βάση την εμπειρία σας, κάποιοι χρόνοι που βλέπουμε και όχι μόνο να γίνονται στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι γίνεται χρήση απαγορευμένων ουσιών?
2: Δεν θα ήθελα να προβώ σε μια τέτοια εικασία. Ξέρουμε τη στατιστική πάνω κάτω, πόσα θετικά ρήγματα έχουμε κατ' έτος. Είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 10.
1: Οπότε
2: δεν είναι απαλλαγμένη η χώρα μας, ναι, από το φαινόμενο.
0: Είναι εδώ δηλαδή, αλλά πάει και σε νεανικές ηλικίες. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, όπως καταλαμβανόμαστε, κ. Κουκιά. Δηλαδή, όταν χορηγείται από τους προπονητές, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Και υπάρχουν περιπτώσεις, μάλιστα, που ήδη οι γονείς ζητάνε από τους προπονητές.
0: Αυτό είναι σοκαριστικό.
2: Ναι, ναι. Αυτό, επειδή έχω μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο, πρέπει να σας πω ότι
0: έρχεται ο μπαμπάς και λέει:
2: με έχουν ρωτήσει, να σου το πούμε έτσι. Με έχει ρωτήσει γονέας πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ποιο θα ήταν το πιο ακίνδυνο για να πάρει το παιδί του.
0: Για να λάβει μέρος στους αγώνες.
2: Για να εξελιχθεί, ναι. Εντάξει, το παιδί δεν ήταν σε επίπεδο συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν παιδί στις ηλικίες που συζητάμε.
0: Μακριά, μακριά.
2: Και με πλησίασε σε εκδήλωση προσέλκυσης εθελοντών, όπου είχα ομιλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με προσέγγισε μετά το τέλος της ομιλίας πατέρας και με ρώτησε αυτό το πράγμα. Καλύτερα. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Ήμουν και πολύ νεαρότερος τότε και πιο αθώος, θα έλεγα. Ναι.
1: Κύριε Κουκέα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Κοπιάστε, ναι, κοπιάστε για την Κουρνοπούλα. Έχει ακόμη αρκετή.
2: Α, με τα χαράς.
0: Είναι βοδιαστή και κρατσανιστή. Ελπίζουμε δεν περνάει στο σύστημα. Έτσι, μόνο χοληστερίνη ανεβάζει.
2: Αυτό είναι, ναι.
0: Είναι, πρέπει μετά να τρέχει κανείς. Πόσο διάδρομο χρειάζεται ένα κομμάτι, σε πόσο διάδρομο αντιστοιχεί ένα κομμάτι Γουρνοπούλας?
2: Κοιτάξτε, υπολογίζεται ότι υπάρχει απόρρια ενός κιλού με 75 χιλιόμετρα περπατήματος. Οπότε.
0: Δώσατε την απάντηση, κύριε.
2: Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Στην Κόρινθο θα φτάσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Στάθης Κουκέας, πρώην επικεφαλής του Επιστημονικού Τμήματος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, κυρίες και κύριοι. Μας ευχαριστούν όλοι για τη Γουρνοπούλα. Η Μανιάνα λέει: εγώ τη Γουρνοπούλα την ξέρω άνευ ενδιάμεσων φωνιέντων. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: γύρω-γύρω Γουρνοπούλες στη Λαμία, Αρνιά. Και η Ουρανία χαίρεται που μας ακούει. Ο Γιάννης λέει: μπράβο στην κυρία Σπανέα, δίνει μια φρέσκια και δροσερή νότα στην ενημέρωσή μας και ανοίγει όρεξη με την Μπουζοπούλα. Να, το δίλημα συνεχίζει και υφίσταται, κυρίες και κύριοι. Όμως τώρα εμείς θα σας πάμε, κυρίες και κύριοι, και κρουαζιέρα, αλλά και σε ένα περιστατικό πολύ ενδιαφέρον που συνέβη στους Ουάσιγκτον χρόνια πριν, αφού πρώτα σε ενημερώσουμε για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, σε αγροτοδασική έκταση στο τράγανο Ηλίας. Και υπάρχει η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι τουλάχιστον δύο τα πυροσβεστικά οχήματα που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά. 24 πυροσβέστες είναι επιτόπου στο σημείο. Τράγανο ή Τραγανό Ηλίας, δεν ξέρω ποιο είναι ο τόνος. Είναι αγροτοδασική έκταση. Υπάρχει και αεροπυρόσβεση, η οποία είναι σε εξέλιξη, όπως μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Μισό λεπτό, θα έχουμε σε δευτερόλεπτα όλες τις πληροφορίες.
1: Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη.
0: Ναι. Λοιπόν, συνολικά τα στοιχεία. Τραγανό Ηλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5 και 20. Έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης και 8 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση βρίσκονται στον αέρα 3 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος υπάρχει βοήθεια από το Δήμο Πηνιού, προκειμένου να παρέχει μια υδροφόρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το κέντρο ελέγχου λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Περιοχή σήμερα στο Τραγανό Ηλίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί άμεσα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηλίας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κρουαζιέρα.

0: Αυτά παλιά που δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα και σίγουρα η πρέσβυρα κυρία Κίμπερλε δεν θα ανέβει στο μετρό.
1: Όχι,
0: αλλά
1: βέβαια,
0: που, με τι θα πάει κρουαζιέρα.
1: Η κυρία Κίμπερλι βρίσκεται στο Ιόνιο αυτές τις μέρες.
0: Στο Ιόνιο.
1: Και μάλιστα όχι με ένα κότερο, με δύο κότερα.
0: Δύο
1: ουσιαστικά
0: κότερα.
1: Ξεκίνησε με το Super Yacht Whisper ενός Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου και στη συνέχεια πήγε με τις φίλες της στο This Is It. Άλλο κότερο.
0: Άλλο κότερο. Δύο κότερα στη σειρά.
1: Δύο κότερα για την κυρία Κίμπερλι. Με τέντερ πήγαινε από εδώ, από εκεί. Και το πιο ωραίο, όταν ήταν στην Κεφαλονιά, ένας μικρός θαυμαστής της, της λέει: μπορώ να βγάλω μαζί σου μια φωτογραφία. Η κυρία Κίμπερλι είχε μπει σχεδόν μέσα στο αυτοκίνητο που θα τη μετέφερε στο τέντερ για να τη μεταφέρει στο γιο του.
0: Χαμός,
1: λοιπόν,
0: κουράσεις.
1: Και όμως άνοιξε την πόρτα, πήγε, φωτογραφήθηκε, τράβηξε και η ίδια selfie με το μικρό θαυμαστή της και την ανέβασε στα social media. Ή θυμάσαι που είχαμε αγχωθεί που είναι η κυρία Κίμπερλι.
0: Ορίστε.
1: Είναι στο Ιόνιο, κάνει κρουαζιέρα με τις
0: φίλες της. Δύσκολη ζωή.
1: Ανεβάζει πολλές φωτογραφίες. Να πούμε ότι με το κότερο στο οποίο βρίσκεται κοστίζει πάνω από 350.000 ευρώ την εβδομάδα το ενίκιο.
0: Αυτό είναι ελεγμένο δηλαδή?
1: Ναι, καρατσεκαρισμένο. Λοιπόν, και έχει 6 καμπίνες και 12 άτομα προσωπικό.
0: Ωραία. Παρένθεση. Λοιπόν, έχουμε και πυρκαγιά, γιατί θα επιστρέψουμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Πυρκαγιές χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας του Κιλκής. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει πετάξει ένα ελικόπτερο. Πες μας τώρα για την δική σου ξεχωριστή σχέση. Μια επιτυχία ή πρώτη επαφή, first contact με την κυρία Κίμπερλι.
1: Βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια όταν ήταν να γίνει η ορκομοσία του Προέδρου της Αμερικής, του κύριου Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και με κάλεσαν να πάω να παρακολουθήσω τα πάρτι που γίνονται γύρω από την ορκομοσία και την ορκομοσία.
0: Όχι, είσαι δημοσιογράφος, ναι. Έτσι, με αυτή την ιδιότητα σε κάλεσαν.
1: Δεν ψηφίζω.
0: Ναι, δεν ψηφίζω.
1: Δεν ψηφίζω στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και φυσικά ποιος θα είχαν τέτοια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Πήγα αμέσως στην Ουάσιγκτον και βρέθηκα στο πρώτο πάρτι.
0: Στολίστηκες και
1: εννοείται, καλέ, αφού ήξερα ότι θα υπάρχει και κυρία για να συγκριθώ μαζί της.
0: Και
1: εμφανίζεται και η κυρία Κίμπερλι, υπέρλαμπρη, από ελληνικής πλευράς ήμουν.
0: Συγγνώμη, εσύ ήσουν στο. Τι φορούσε και τι φορούσε εκείνη?
1: Μαύρα φορούσε η κυρία Κίμπερλι. Φορούσε βέβαια ένα πολύ ωραίο σκιστό φόρεμα. Το σκίσιμο ήταν πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακότατο μπορώ να πω. Εγώ φορούσα ένα πολύ ωραίο κόκκινο φόρεμα.
0: Αυτοκίνητο όπως
1: έπρεπε.
0: Όχι, αυτοκίνητο.
1: Με κόκκινο αυτοκίνητο πήγα.
0: Με κόκκινο αυτοκίνητο και κόκκινο φόρεμα.
1: Και είχε και χιόνι εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, και το πιο ενδιαφέρον, εκτός από μένα, ήταν και άλλοι δύο Έλληνες. Ενώ μη ομογενείς, γιατί ομογενείς ήταν γεμάτη αίθουσα.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι ο κύριος Καλετζής και ο άλλος είναι
0: παλιός
1: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα είχε έρθει με μία σακούλα και μοίραζε δωράκια στους φίλους του, τους ομογενείς.
0: Για να μην σκάτσω λαδάκια, ας πούμε, τι.
1: Και ο άλλος, ένας πολιτικός αρχηγός κόμματος.
0: Τον είχα δει, έχει κάνει και πλήρη αλλαγή σώματος, προσώπου, χαμογέλου.
1: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος ήταν εκεί. Και ήθελε.
0: Μήπως ότι φωτογραφήθηκες και με τον Πάνο τον Καμένο?
1: Όχι, ο κύριος Καμένος δεν ήξερε ποια είμαι. Ως μια ταπεινή δημοσιογράφος νόμιζε ότι είμαι κάποια κυρία από την Αμερική, κάποια Ελληνοαμερικάνα, και μου ζήτησε σάπτη στα αγγλικά να τον βγάλω μια φωτογραφία με την κυρία Κίμπερλι. Φυσικά εγώ το έκανα γιατί είμαι και ευγενικό κορίτσι.
0: Μάλιστα. Και φωτογραφήθηκες και με την.
1: Δεν θα φωτογραφιζόμουν κι εγώ.
0: Με την πρέσβυρα και χαμογελαστές, φαντάζομαι, και δύο, ενθουσιασμένες κτλ.
1: Για την γνωριμία. Αλλά δεν με κάλεσε όμως.
0: Στο γιοτ.
1: Στο γιοτ. Είναι με τις στενές φίλες.
0: Ναι, εντάξει. Άλλα είναι τα δημοσιογραφικά. Φαντάζομαι τώρα θα σε πάρουν. Έχει πάει μετά σε κάποια συνάντηση δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος?
1: Έχω ξαναβρεθεί με την κυρία Κίμπερλι στη Ρώμη, σε μια εκδήλωση στη Ρώμη.
0: Για να ξέρετε τι συνεργάτες έχει.
1: Προς τιμή της Μαρίας Κάλλας.
0: Να τα. Και.
1: Με θυμήθηκε.
0: Εννοείται ότι. Κάθεσε στη θυμήθηκε και θα είχε σκανάρει εκεί η υπηρεσία, θα είχε όλα τα data. Με τα γυαλιά εδώ, η γυαλιά έχει ο Άδωνης που κινηματογραφούνται. Φαντάζομαι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Λοιπόν. Και.
1: Όλα καλά. Αλλά δεν με κάλεσε στο κότερο. Εντάξει. Θα το καταπιώ παρεπιπτόντως. Χτες πήγα για μπάνιο προς Πελοπόννησο και
0: άλλο.
1: Γινόταν κάτω από τη γέφυρα η Διόρυκα Κορίνθου νεοπομπή από σκάφη. Γυρνούσαν από το Ιόνιο για το Αιγαίο, για τον Πειραιά, ας πούμε.
0: Δύσκολη ζωή, κυρίες και κύριοι, ζόρικη. Μείνετε η Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, και αυτήν ώρα ήταν μαζί μας στον Sky.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη, για τη φιλοξενία.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6 με την Άσπα Παναγοπούλου, και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο μάτς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή

0: Άγιος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

πατέρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com.

0: και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Έλα στην παρέα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. ...850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και νέοι προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι παρά τον αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα που καταγράφει και τον Ιούλιο στην Ελλάδα, η κατάσταση δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, αφού και η ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα με τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελεί πηγή πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς εν ώψη του χειμώνα. Εν ώψη της εφαρμογής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου και αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επεσήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά.

Βορύδη. Μιλώντας το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Παρά τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι λεονταρισμοί του κυρίου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολιάζει το ΚΚΕ. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος του 38χρονου Σέρβου συλληφθέντα εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε προαναγγείλει από χθες μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, μια αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία το 1944. Ο Μπέσεντ αναμένεται να παραχωρήσει απόψε ειδική συνέντευξη τύπου για το θέμα. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε εκτακτά μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Παράλληλα θα γίνουν ψεκασμοί σε φρεάτια ομβριών και άλλες πιθανές αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, καθώς και έλεγχοι για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση στάσιμων νερών. Την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ζητά από τους αρμόδιους φορείς να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.
το κλείσιμο της δομής μεταναστών στο Κλειδί ζητά με ψήφισμά του από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συνδικής στις Σέρες, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, προχώρησαν αστυνομικοί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε Αχαρνές και Άνω Λιώσια δύο άνδρας ηλικίας 41 και 44 ετών. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Στις εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ο ίδιος δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε η Μαρκό, που κέρδισε την Ελλάς Σύρου στα πέναλτι με 4-3, ενώ στην κανονική διάρκεια η αναμέτρηση έληξε 1-1. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών κέρδισε την Κύπρο με 82-75. Η Φενερμπαχτσέ θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του EuroLeague Super Cup, ο οποίος θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά έθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με αλυσιδωτές ενέργειες, η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επαναφέρει τον γκριζάρισμα και αμφισβητεί ακόμα και κυριαρχία, ανακοινώνει θαλάσσια πάρκα και στρώνει το έδαφος για το περιβόητο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα απαντά με μια εργαλειοθήκη που πατά σε ευρωπαϊκές κυρώσεις στην παρουσία αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στο καλώδιο σύνδεσης με την Κύπρο και στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Στα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, θα προχωρήσει η Ελλάδα αναφορικά με τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη γείτονα μιλώντας.
2: Thank you.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Με τα μαχητικά της Ελλάδας και από την άλλη βάζω στο μικροσκόπιο και τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Δίνουν σε εμάς το μουτζούρι, Μανώλη. Αυτό επιχειρούν να παρουσιάσουν στο εσωτερικό της Τουρκίας.
2: Ακριβώς, διότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πάλι η εφημερίδα Τούρκη, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, λέει η Αθήνα ρίχνει λάδι στη φωτιά στο Αιγαίο. Σκανδαλώδης απειλή μετά F-16. Ο Γιώργος Γεραπετρής είπε ότι αν χρειαστεί θα το κάνουμε, θα στείλουμε ξανά τα F-16 οπουδήποτε χρειαστεί και στην Κύπρο. Η περίοδος αδράνειας έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Ακούγαμε πριν από λίγο και τη δήλωσή του. Αυτή τη δήλωση την πήραν και τη θεωρούν ως απειλή. Η Ελλάδα, επειδή διαθέτει σήμερα και F-16 και Ραφάλ και επειδή θα πάρει και F-35 και η Τουρκία σήμερα δεν διαθέτει κανένα μαχητικό τέταρτης γενιάς και πέμπτης γενιάς, φαίνεται ότι ασχολούνται πάρα πολύ και με αυτά τα ζητήματα και τις δηλώσεις αυτές.
3: Στην Κρήτη για την ενίσχυση της αεράμινας μεταφέρθηκε από την Κάρπαθο η πυροβολαρχία Patriot. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες Χάρης Λεοντάκης και Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Η πυροβολαρχία που είχε μεταφερθεί από την Κρήτη στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μετά τις τελευταίες απειλές του Ιράν, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να επιστρέψει η πυροβολαρχία στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα που βρισκόμαστε. Σήμερα ολοκληρώθηκε η μεταφορά λοιπόν του αεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνικού Patriot και συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν από την Κάρπαθο εδώ στη Σούδα το ραντάρ, ο σταθμός ελέγχου εμπλοκής, οι εκτοξευτές και φυσικά τα πυρομαχικά. Το σύστημα Patriot έχει εμβέλεια 170 χιλιόμετρα με τομέα κάλυψης στις 120 μοίρες. Η δυνατότητα δε που έχει το σύστημα να κλειδώνει ταυτόχρονα μέχρι και 9 στόχους δίνει μια μεγάλη δυναμική στην αεράμινα της περιοχής και έτσι θα καλυφθούν τόσο η αεροπορική και η ναυτική βάση της χώρας μας εδώ στη Σούδα, οι εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και φυσικά η αμερικανική βάση που υπάρχει στη Σούδα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος Patriot στο πεδίο βολής Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδος.
1: Και Μανώλη, ξανά σε σένα, τα σχέδια αυτά πέρασαν από τα ραντάρ της Άγκυρας.
2: Ακριβώς, και τα ραντάρ των Patriot ουσιαστικά εντοπίστηκαν και από την εφημερίδα Χουριέτ και όπως και τις Μιλιέτ και άλλα μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα μεταφέρει τους Patriot στη Σούδα, που είναι στρατηγική σημασία σημείο, αναφέρουν χαρακτηριστικά, και βεβαίως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί φεύγουν από την Κάρπαθο και μεταφέρονται στη Σούδα και αυτό τα παρακολουθούν πάρα πολύ στενά.
3: Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Τραμπ ανακοινώνει την D-Day, όπως την αποκαλεί, αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν και η ισχυρή τριανδρία του καθεστώτος απαντά με πολεμικές ιαχές, δημοσιοποιεί τη μαύρη λίστα με εμπορικά πλοία και βάζει στο κάδρο τη Βουλγαρία, την οποία χαρακτηρίζει νόμιμο στόχο. Από τη συγκεκριμένη βάση έχουν ήδη απομακρυνθεί τα δύο αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Ουάσιγκτον και η περιοχή μυρίζει και πάλι μπαρούτι. Ρεπορτάζ για το θέμα από τη Χρύσα Τσίχλη.
5: Να πλήξει στρατιωτικές βάσεις στη Βουλγαρία, απειλεί ξανά η Τεχεράνη, αν χρησιμοποιηθούν από τις ΗΠΑ για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν.
3: Όσον αφορά στη Βουλγαρία, είναι γνωστές οι θέσεις μας. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί καμία χώρα για εμάς, εκτός αν έχει θέσει τις βάσεις, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της στη διάθεση των επιτιθέμενων πλευρών για τη διάπραξη μιας παράνομης και άνομης πράξης.
5: Οι Ιρανικές προειδοποιήσεις έρχονται μετά την αποχώρηση από τη στρατιωτική βάση Μπέσμερ στην νοτιοανατολική Βουλγαρία δύο αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάπτυξή τους, την οποία ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας εξοργίζοντας την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του Ιράν και όποιο άλλο κράτος βοηθήσει τους Αμερικανούς.
3: Ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες, οι οποίες με κάποιον τρόπο έθεσαν τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις τους στη διάθεση των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος για τη διάπραξη εγκλημάτων και επίθεσης κατά κράτους μέλους του ΟΗΕ, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα.
5: Αναμένοντας ανακοινώσεις για τον οικονομικό αρμαγεδόνα, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει, η Ιρανική ηγεσία υποστηρίζει ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις θα λειτουργήσουν ως μπούμεραγκ για τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Το Ιράν καταραίει ολοκληρωτικά.
5: Ήδη η Τεχεράνη δίνει στη δημοσιότητα λίστα με 45 δεξαμενόπλια, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 6 ελληνικών συμφερόντων, τα οποία έχει βάλει στη μαύρη λίστα για παραβίαση των κανόνων και τη διέλευση των σενών του Ορμούζ. Οι Ιρανοί απειλούν τα εν λόγω πλοία με πρόστιμα, κατάσχεση του φορτίου τους ή ακόμη και δέσμευση.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης κατάφεραν να πλήξουν το πετρελοφόρο Αμζάν, το οποίο ανήκει στον Σαουδαραβικό εχθρό, στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.
5: Παραμένει και η Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη να αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγμα σε σαουδαραβικό πλοίο 65 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού Γιαμπού.
3: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για την γεωπολιτική κατάσταση και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στο μέτωπο των Έλληνο-Τουρκικών, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ήρεμα νερά σίγουρα υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μας έχει ευνηδιάσει δύο φορές. Τη μία ανακοινώντας θα φέρει τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, τον περιμένουμε τον Οκτώβριο, και εκεί δεν υπήρξε καμία ενημέρωση Αθήνας, ήταν μια απόλυτη έκπληξη. Η δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη ήταν αυτό το χωροταξικό σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα, ο οποίος είναι βαρύς, πατάει πάνω σε κόκκινες γραμμές ελληνικές, διότι επεκτείνεται πέρα από τα χωρικά έδατα της Τουρκίας, και αυτό είναι κάτι που για πρώτη φορά έχουμε δει. Στραγγαλίζει ουσιαστικά το Καστελόριζο, να το δεις έτσι, και επίσης αποκλείει τη Λίμνο από τη Σαμοθράκη. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και δείχνει ότι η Τουρκία αρχίζει να τραβάει το σκηνή.
1: Μας ακούει κάποιος και παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα την οποία καταγράφουμε και αναρωτιέται μέχρι πού είναι διατεθειμένη να το φτάσει η Άγκυρα, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, δεν έχουμε μπει στα βαθιά του καλωδίου.
7: Ναι, είναι δύο πράγματα αυτά που λες πολύ σημαντικά, θα πρέπει να τα πούμε μπροστά μας. Το ένα είναι το καλώδιο. Έχουμε μια συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη Γαλλία. Μπήκε μια γαλλική εταιρεία και απομένει να δούμε αν αυτό σημαίνει ότι θα πάει και μια γαλλική ασπίδα, να το πω έτσι, στην πόντιση του καλωδίου στην επόμενη φάση. Απ' την άλλη βλέπουμε βεβαίως και στην Κύπρο διάφορους να λένε θα δούμε αν θέλουμε το καλώδιο, αν βγαίνει οικονομικά, οπότε ακόμα περιμένουμε, νομίζω έχουμε αρκετούς μήνες για να το δούμε αυτό.
1: Και σε όλη αυτή τη διαδρομή βρυχάται και ένας Νετανιάχου, ο οποίος είναι σε προεκλογική περίοδο, αυτό βλέπεις να παίζει ένα ρόλο, να μπορεί να συγκρατήσει κάπως την Άγκυρα.
7: Εδώ νομίζω ότι παίζουν δύο πράγματα ρόλο. Αυτό που είπες πριν για την ασπίδα του Αχιλλέα, με την έννοια ότι οι Τούρκοι βλέπουν ότι έχουμε δύο χρόνια μέχρι η Ελλάδα να αρχίσει να παίρνει κάποιους από αυτούς τους εξοπλισμούς, τα drones και όλα αυτά τα οποία έχουμε παραγγείλει. Οπότε βλέπει αυτά τα δύο χρόνια σαν ένα κρίσιμο χρόνο. Και απ' την άλλη, όλη αυτή η ένταση ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Ερντογάν σίγουρα παίζει ρόλο. Όταν έχει τον Νετανιάχου να λέει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι το νέο Ιράν, να μιλάνε για εγκληματίες κ.ο.κ., έχει και έναν Ερντογάν ο οποίος πιστεύει ότι ενδεχομένως η Ελλάδα με Ισραηλινούς εξοπλισμούς μπορεί να απειλεί την Τουρκία. Το πιστεύει, το λέει για προπαγάνδα, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα αυτό που γίνεται τώρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές στο Ισραήλ και παίζει ρόλο στην περιοχή.
1: Ο Ερντογάν έχει όμως ένα χαρτί δυνατό. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο Νετανιάχου. Αν κληθεί να επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος, τι πιστεύεις ότι θα κάνει, ποιανού μέρος θα πάρει?
7: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν είχα να στοιχηματίσω με βάση την ιστορία, θα κερδίζαν οι Ισραηλοί. Επειδή όμως ο Νετανιάχου έχει καταφέρει να εκνευρίσει πάρα πολύ τον Τραμπ, ο Τραμπ θεωρεί ότι τον έχει παγιδεύσει σε αυτά που γίνανε στο Ιράν, ότι έχει φτάσει η βενζίνη εκεί που έχει φτάσει στην Αμερική, που μπορεί να του κοστίσει τις εκλογές. Υπάρχει πολύ θυμός με τον Νετανιάχου. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου είναι σε κατάσταση να κάνει λόμπι εναντίον κάποιου άλλου. Νομίζω έχει πολλά στο δικό του. Και απ' την άλλη, έχουμε έναν πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης και ο οποίος μιλάει απευθείας με τον Τραμπ.
1: Εδώ εμείς τι αντανακλαστικά έχουμε, τι συμμαχίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και αν έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας, τα οποία δεν έχουμε ακόμα δείξει?
7: Σίγουρα παίζουμε το ευρωπαϊκό χαρτί, σίγουρα υπάρχουν άλλα χαρτιά τα οποία θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τα χωρικά έδατα στην Κρήτη και με άλλα θέματα. Νομίζω ότι ορθώς η κυβέρνηση ζυγίζει τα δεδομένα για να απαντήσει με ψυχραιμία, διότι πραγματικά μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Είναι ένας κόσμος τρελός εδώ στον οποίο ζούμε. Δεν ξέρουμε και τι θα κάνει ο Τραμπ, όπως είπες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε νομίζω χρειάζεται μια ψυχραιμία και ένας μεθοδικός σχεδιασμός.
1: Για το τελευταίο που είπες για την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης και στην περιοχή που καλύπτεται από την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία, πολλοί θα έλεγαν και ασκούν κριτική ότι αν αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα άλλο timing και όχι τώρα, που είναι λίγο πιο έτσι, έχουν ανοίξει τα ραντάρ και παρακολουθούν λίγο περισσότερο.
7: Νομίζω ότι αν είχαμε όλα τα δεδομένα θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση. Έχω την αίσθηση ότι εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδους δεσμεύσεις υπάρχουν και από την πλευρά του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε η έκπτωση θα κάνει, η οποία αρχίζει να πηγαίνει κοντά στην Τουρκία. Οπότε νομίζω καλό είναι να δείξουμε ψυχραιμία και να περιμένουμε.
3: Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική σεζόν ανοίγει αυλαία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με αυτό το ορόσημο ξεδιπλώνεται και η πολιτική κόντρα στον δρόμο για την κάλπη. Το στίγμα έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό που μίλησε για έναν οδικό χάρτη ως το 2030 και έδωσε έμφαση στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης στέκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
8: Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες.
0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
10: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
13: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
14: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
15: Στην ακρίβεια εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Μέσω της φορολογίας και ιδιαίτερα της έμεσης που εκτοξεύεται μαζί με την ακρίβεια, ο λαός πληρώνει τόσο τις προώρες αποπληρωμές ενός κρατικού χρέους που δεν δημιούργησε ο ίδιος, όσο και τους πακτολούς του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα μισοάδια πακέτα ονείρων για μια καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν πια για να διασώσουν την κυβέρνησή του στις επερχόμενες εκλογές.
17: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση της καταστροφής και της φτωχοποίησης του Έλληνα και όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο.
18: Κύριε Μητσοτάκη, από πού αντλείτε την νομιμοποίηση να στερείτε δημόσιο χρήμα από τις δημόσιες δαπάνες που προορίζονται για την κοινωνία και να το προκαταβάλλετε απλόχερα, ενώ δεν σας ανήκει στους δανειστές της χώρας?
19: Για την ακρίβεια, το πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει να σταθεί η χώρα όρθια στα πόδια της, έχοντας ως πυλώνα ένα κράτος δικαίου.
15: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
3: Μέχρι την κάλπη υπάρχουν ημερομηνίες στις οποίες θα σταθούμε αλλά και εκκρεμότητες που κλείνουν. Θα ακούσουμε περισσότερα για το ρεπορτάζ. Είναι ο Γιάννης Καντέλης. Πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Τα ορόσημα, διότι αυτό που εικάζουν οι περισσότεροι και αυτό που βγαίνει και από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως θα έχουμε εκλογικό, προεκλογικό μαραθώνιο. Στο τέλος του θα είναι οι κάλπες και εκεί η κυβέρνηση θέλει να έχει κόψει το νήμα έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από δεσμεύσεις της. Πρώτο ορόσημο, προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οικονομικές εξαγγελίες που θα γίνουν εκεί από τον Πρωθυπουργό. Θέλει να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες, να δείξει ότι το μέρισμα της οικονομίας επιστρέφει πίσω σε αυτήν.
1: Και ένα πρόγραμμα το οποίο θα παράξει αποτελέσματα και σε βάθος χρόνου να αποτυπωθούν και αυτά στην κοινωνία, επομένως.
15: Στην ουσία θα δώσει και το μήνυμα της προεκλογικής περίοδου, βάζοντας την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, ποια θέματα ο ίδιος ιεραρχεί για την επόμενη τετραετία, ορίζοντας στην ουσία και την συζήτηση με τα άλλα κόμματα και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το δεύτερο είναι τα ορόσημα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Παραδείγματος χάρη, η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο. Συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο. Να δείξει η κυβέρνηση δηλαδή ότι παρότι διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας της, διαθέτει την μεταρρυθμιστική ορμή, την οποία μπορεί να επιδείξει και σε μια επόμενη τετραετία εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγάλα έργα. Και αν κάτι ξεχωρίζει και αλλάζει στην ουσία και ο ρόλος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή, είναι οι ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, 50 χρόνια μετά, που θα δώσει το παρόν σε γεωτρήσεις στον ελληνικό βυθό. Και προφανώς αυτό η κυβέρνηση θέλει να το αναδείξει και να το εκμεταλλευτεί και προεκλογικά.
1: Καλώς εδώ. Υπάρχουν όμως και τα αγκάθια.
15: Υπάρχουν και τα αγκάθια. Σε μια τέτοια διαδρομή δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το μεγαλύτερο, η ακρίβεια. Ήδη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε πως η ενέργεια είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τον χειμώνα, ειδικά με τις διεθνείς εξελίξεις. Ακόμη και οι τιμές του σιταριού μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των τιμών, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να μειωθούν αυτές στο ράφι. Βεβαίως, πρόβλημα και με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που υπάρχουν μπροστά για την κυβέρνηση. Ένα από αυτά είναι ο ΠΚΠ, ένα άλλο είναι τα ΤΕΜΠΗ. Και βεβαίως το κόμμα Σαμαρά, τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει η εξαγγελία, η ανακοίνωση πλέον του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά και τη στιγμή που θα αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά και να αντλεί δυσαρεστημένα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε στοιχειολογήσει και το θέμα των ελληνοτουρκικών. Παρουσιάσαμε νωρίτερα και με τον Αλέξη Παπαχελά λίγο την ένταση που παρατηρούμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Εδώ μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο εκλογών και τη ημερομηνία.
15: Προς τα πού θα γύρει η πλάστικα είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Διότι, ναι μεν, μια κρίση προφανώς μπορεί να επηρεάσει την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δείξει ότι δυναμώνει μέσα από τις κρίσεις. Και αυτό το πιστώνεται από τους πολίτες την ώρα της κάλπης. Γι' αυτό οι όποιες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μπορούν να κυλήσουν και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση.
3: Η σειρά εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη δίνει όθηση στην κόντρα των κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας, κόντρα στην παράδοση, ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό. Θέμα χαρακτήρα βλέπει η κυβέρνηση. Πολιτική ανεντιμότητα χρεώνει το Πασόκ και με το καλημέρα πριν την όποια αναμέτρηση επί των προγραμματικών θέσεων η ένταση χτυπά κόκκινα. Θα μας πει περισσότερα από η Πινελόπη Γκαλιού.
1: Ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύει ΔΕΘ με αφορμή τη διπλή παρουσία του επικεφαλής της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη πριν και μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
20: Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Mm-hmm. Να σου εξηγήσω γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
21: Έτσι, ναι.
20: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
21: Να βγω πρώτος.
20: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα παλιόπεδο.
22: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
1: Πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού, κατά την πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παρουσιαστεί το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
23: Τσίπρα και πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό.
24: Ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που τρέμει, είναι η σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του. Η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα. Η σύγκριση ανάμεσα στην εντιμότητα και τη διαφθορά.
1: Εκνευρισμός επικρατεί και στο Πασόκ με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζουν ως πολιτική ανεντιμότητα της κινήσης Τσίπρα να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν την 3η Σεπτέμβρη και πριν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
25: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία. Αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
26: Οι κομματάρχες τη μετατρέπουν αντιθεσμικά σε πολιτικό τσίρκο και πανηγυράκι μεταφερόμενων πολιτικών θειάσεων.
19: Η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
1: Η αντιπαράθεση θα κορυφωθεί επί των εξαγγελιών των αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Yeah. Και έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για τη σειρά εμφανίσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτος ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας πριν τον Κυριακό Μητσοτάκη και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τον Αντώνη Αντζολέτο.
2: Και έχουμε μια αλλαγή στα δεδομένα όσον αφορά τη χρονική σειρά που έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει μία φορά πριν από τον Κυριακό Μητσοτάκη και δύο φορές πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, 2 και 9 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια στόχευση σε αυτό. Θέλει να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν από την κυβέρνηση, να το αναδείξει.
1: Έχει και ρίσκο αυτό.
2: Έχει ρίσκο, γιατί γνωρίζει καλά πως θα το πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν χρόνο, προκειμένου να το κάνουν τα λιράκια και να το αποδομήσουν. Έχει και ένα κέρδος όμως, γιατί έξω από αυτό το debate θα βγει το Πασόκ και θα μείνουν μόνο η Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός η εκάστοτε κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, γιατί μπορεί να καταγγέλει την αντιπολίτευση για παροχολογία και την ίδια ώρα, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός να κάνει στοχευμένες κινήσεις και στοχευμένες παροχές.
1: Που αν επιλέξει και τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτό φαίνεται, ξεκοκαλίζει και το πρόγραμμα. Να δούμε τώρα, Αντώνια, Νίκος Ανδρουλάκης, αν μπορεί ο αρχηγός του Πασόκ να κάνει ρελάνς.
2: Υπάρχει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη. Μιλούν για ανεντιμότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει και άλλη ενόχληση, γιατί η πρώτη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ θα είναι πριν την 3η Σεπτεμβρίου, την μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε, Λένα, αλληλοκατηγορίες για το ποιος αντέγραψε το πρόγραμμα ποιου. Πάντως έχει και ένα θετικό. 12 με 13 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την παράσταση και μπορεί να απαντήσει. Ακριβώς.
3: Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, το κουμπί της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάτησε σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, που αποχωρεί πλέον από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα αριθμεί πλέον 10 βουλευτές, ο κύκλος των απομακρύνσεων παραμένει ανοιχτός και ήδη από το στρατόπεδο Πολάκη θέτουν θέμα ηγεσίας. Στο ΠΑΣΟΚ η σύγκρουση για την πολιτική κατεύθυνση και τις συνεργασίες φουντώνει, με πρωταγωνιστές τους Δούκα και Διαμαντοπούλου. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
4: Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών επανέφερε με παρέμβαση του ο Χαριζούκας, προκαλώντας νέες συζητήσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι το Πασόκ οφείλει να υπερασπιστεί την απόφαση που πάρθηκε στο συνέδριο, αφήνοντας αιγμές για όσους υποστηρίζουν ότι η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να κατέχει ρόλο συμπληρωματικής δύναμης.
17: Το ΠΑΣΟΚ είπε το κρίσιμο όχι στο συνέδριο με την απόφασή του για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά. Η ευγή του όχι του συνεδρίου αφορά ακριβώς το όχι στην σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης.
4: Η απάντηση ήρθε από το στενό συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου, Παναγιώτη Λούσκο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το παράθυρο αναθεώρησης των αποφάσεων του συνεδρίου.
17: Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές. Αποτυπώνουν τους συσχετισμούς και τα δεδομένα της στιγμής κατά την οποία λαμβάνονται. Οι αξίες παραμένουν. Η πολιτική στρατηγική όμως οφείλει να ανανεώνεται όταν αλλάζει η πραγματικότητα.
4: Ακολούθησε νέα ανάρτηση του κύριου Λούσκου, στην οποία επεσήμανε πως μετέφερε δικές του πολιτικές απόψεις, ενώ στον θόρυβο που προκλήθηκε παρενέβηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία με ανάρτησή της ξεκαθάρισε πως κανείς δεν μιλά εξ ονόματός της, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση του Πασόκ για αυτόνομη πορεία είναι ξεκάθαρη.
5: Η πολιτική μας αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και αποκλείουν κάθε δυνατότητα πολιτικής συνεργασίας. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Την ίδια στιγμή, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί διεύνηση με τον Ευάγγελο Αποστολάκη και την Νίνα Κασιμάτη να εμφανίζονται πολύ κοντά στο να ενταχθούν στο κόμμα. Ενώ φαίνεται πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεοδόρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Γιώτα Πούλου και Μυρτό Κοροβέση δέχονται μαρκάρισμα από στελέχη του κόμματος. Ούτε στη Κουμουνδούρου φαίνεται τα πράγματα να είναι τόσο ρόδινα, αφού το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Βασίλης Μπόκος, και στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, βάζει στο τραπέζι θέμα ηγεσίας.
6: Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες. Με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να αριθμεί μόλις 10 βουλευτές.
3: Αλλάζοντας θέμα, να περάσουμε τώρα στην υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 5 ημέρες μετά από μια μυστηριώδη πτώση στη θάλασσα. Η προσοχή πλέον στρέφεται στη σύζυγό του, που ήταν το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, και ολιγόρησε να ειδοποιήσει τις αρχές, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι πάγωσε από το σοκ. Ο 66χρονος ταξίδευε με ιστιοπλοϊκό από τη Σικελία προς την Πύλο, όταν φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από το σκάφος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
0: Βρισκόμαστε στο σημείο που είναι και το ιστιοφόρο, όπως βλέπετε πίσω μου. Είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν με την υπόθεση του 66χρονου που κατέληξε λοιπόν στη θάλασσα. Τι έχει συμβεί τα πρώτα 3-24 ώρα, αυτά τα κρίσιμα 24 ώρα που η γυναίκα, όπως ισχυρίζεται, όντας σοκαρισμένη, δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει και δεν κατάφερε να βρει σήμα, είναι το πρώτο που μαθαίνουμε, και κατάφερε να βρει σήμα 3 ημέρες μετά και μέσω του τηλεφώνου της να ειδοποιήσει ένα δικό της πρόσωπο. Είναι όμως και άλλα τα ερωτήματα, κρίσιμα ερωτήματα, που παραμένουν ανοιχτά και αναζητούν, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, απαντήσεις. Υπήρχαν σωσίβια, γιατί ένα σωσίβιο δεν έριξε 67χρονη στον σύζυγό της. Υπάρχει, όπως μπορείτε να δείτε στο σκάφος, υπάρχει βοηθητική λέμβος. Αν θα μπορούσε με κάποιο
7: να
0: τρόπο
7: και τις μηχανές,
0: να μειώσει ίσως την ταχύτητα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Αυγουστίνου του Κατσιβαρδά. Θα δείτε αμέσως τώρα έναν σχετικό μοχλό, ο οποίος θα μπορούσε να μειώσει ίσως την ταχύτητα και να μπορέσει με τη λέμβο να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο 66χρονος μέσα στη θάλασσα. Ο ασύρματος, αν θα μπορούσε να ειδοποιηθεί μέσω του ασύρματου κάποιος, οι αρχές, να μπορέσουν να βοηθήσουν να σπεύσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και όχι με το κενό που είχαμε αυτά τα 3-24 ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα και αυτά τα 3-24 ώρα. Το δίπλωμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε, το δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου, φαίνεται να γνώριζε τη λειτουργία της. Αυτά τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, γιατί τελικά δεν κατάφερε καθόλου να ακινητοποιήσει με κάποιο τρόπο, να σταματήσει, να φρενάρει με κάποιο τρόπο το σκάφος και να δώσει έτσι τη δυνατότητα στο σύζυγο της, να προσεγγίσει και ο ίδιος. Είναι ερωτήματα κρίσιμα και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες από την έρευνα να δοθούν σίγουρα απαντήσεις.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Σε μια άλλη υπόθεση τώρα, Τούρκος διαβόητος κακοποιός, ένα από τα κεφάλια της τουρκικής μαφίας, είναι έγκλειστος ελληνικών φυλακών. Η όποια συζήτηση για έκδοσή του περνά μέσα από εξέγερση και νομικό μπλόκο, θα μας πει λεπτομέρειες ο Γιάννης Σουλιώτης.
9: Την 31η Ιουλίου έγινε εξέγερση στην 5η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής, αλλά και τα οπτικά ντοκουμέντα από τα κινητά των εγκλείστων που φέρνει στο φως δημοσιότητας ο Sky, διακρίνονται οι κρατούμενοι να βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής, να εκτοξεύουν στρώματα και καρέκλες κατά των σοφρονιστικών υπαλλήλων, να βάζουν φωτιά στα κρεβάτια τους και σε όσα αντικείμενα βρίσκουν μπροστά τους. Οι περισσότεροι στα βίντεο έχουν κρυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια και κουκούλες. Σε κάποια στιγμή θα τους δούμε να φωνάζουν συνθήματα, ενώ σε έναν τοίχο της φυλακής διακρίνεται ένα γραφίτι με τη λέξη Κουρδιστάν, κάτι που υποδηλώνει ότι τα γεγονότα εκτυλίσσονται σε πτέρυγα με Τούρκους κρατούμενους, ενώ χρησιμοποιούν, όπως θα δείτε στα βίντεο, ακόμα και μεταλλικές απλώστες ως πολεμοφόδια. Η συγκεκριμένη εξέγερση της 31ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε, έληξε με παρέμβαση της αστυνομίας.
7: Ένα ερώτημα είναι, γιατί έγινε αυτό, ποια ήταν η αφορμή, Γιάννη?
9: Αφορμή λοιπόν, Ελένα, για τα επεισόδια στάθηκε η προγραμματισμένη για εκείνη την ημέρα έκδοση του Τούρκου Ραμαντάν Μπαϊκαρά, φερόμενου ως αρχηγού μιας εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Άδανα. Ο Μπαϊκαρά διώκεται με 21 εντάλματα στην Τουρκία για ανθρωποκτονία, εμπόριο ναρκωτικών αλλά και όπλων. Την 31η Ιουλίου λοιπόν, μόλις στη φυλακή μετέβει κλιμάκιο του μεταγωγών για να τον μεταφέρει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξέσπασε εξέγερση. Το ενδιαφέρον, Ελένα, στην υπόθεση υπόθεση είναι ότι ενώ ο Τούρκος βρισκόταν καθοδόν προς το αεροδρόμιο, οι δικηγόροι του Σάκης Κεχαγιόγλου και Χάρης Λάδης κατέθεσαν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πετυχαίνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να σταματήσουν την έκδοση του εντολέα του στην Τουρκία. Έκτοτε, κλείνοντας να πούμε ότι ο Μπαϊκαρά κρατείται στις φυλακές Δομοκού, αυτή τη φορά ως ηθικός αυτούργος της εξέγερσης της 31ης Ιουλίου.

0: Σε μια άλλη εξέλιξη, ελικόπτερο έκανε αναγκαστική προσγείωση στον Χάρακα Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Σύμφωνα με πηγές απελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, πρόκειται για ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 407, το οποίο ξεκίνησε από την Σιτία και είχε ως τελικό προορισμό του το Λαγονίσι. Ξαφνικά εμφάνισε ένδειξη για μηχανικό πρόβλημα και ο χειριστής του επικοινώνησε άμεσα με την προσέγγιση Αθηνών, την οποία και ενημέρωσε ότι αποφάσισε προληπτικά να το προσγειώσει σε ένα οικόπεδο που υπήρχε επαρκής χώρος στον Χάρακα Αττικής. Σε επόμενη επικοινωνία του ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια που μετέφερε είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο μετέβη ο υπόπτης Νότιας Αττικής, ενώ υπήρξε και επικοινωνία των αρχών με τον αρμόδιο αερολιμένα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε σχέδιο πτήσης. Σχέδιο πτήσης όπως διαπιστώθηκε υπήρχε, ενώ στο σημείο της προσγείωσης έφτασε άμεσα μηχανικός. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και όπως πληροφορούμαστε το ελικόπτερο απογειώθηκε ξανά για τον τελικό προορισμό του.
0: Ρεκόρ 7 ετίας σε κρούσματα και θανάτους καταγράφει η χώρα μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για έξαρση τον Οκτώβριο. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα που προηγήθηκε δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Η Αττική βρίσκεται στον πυρήνα της νόσου, ενώ στην κεντρική Μακεδονία έχουν ήδη εκκινήσει οι ψεκασμοί πρόληψης. Ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
2: 157 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 13 θάνατοι μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας. Μια έξαρση που αντίστοιχή της έχει να παρατηρηθεί από το 2018. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο ρυθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος.
3: Στην πραγματικότητα, τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια. Απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
4: Αυτοί που εμφανίζουν τα βαριά συμπτώματα είναι άτομα υπερήλικα και άτομα με κάποια υποκείμενα νοσήματα.
2: Σχεδόν τετραπλάσια είναι τα περιστατικά το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι. Στην αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 47 κρούσματα, ενώ ολόκληρο το 2025 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
5: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνούπιων.
2: Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρυβουλα Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη.
4: Μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν τσιμπήσει πριν ένα μορισμένο πτηνό και κυρίως αυτά τα πτηνά ανήκουν στην τάξη των κορακοειδών. Η νόσος είναι κοντά λοιπόν σε περιοχές όπου υπάρχουν οι πληθυσμοί αυτών των πτηνών.
3: Αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.
2: Την ίδια ώρα ενίσχυση των μέτρων πρόληψης στην Αττική ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού δεν πρέπει να ξεκινήσει όταν εμφανιστούν τα κρούσματα.
5: Παρότι έχουμε κάνει μέχρι τα τώρα πάνω από 30% περισσότερους ψεκασμούς σε σχέση με πέρυσι, έχουμε μια κυκλοφορία του ιού τέτοια που να μας απασχολεί.
2: Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχουν εντοπιστεί 33 περιστατικά, οι ψεκασμοί ενισχύονται από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο.
6: Τις νυχτερινές ώρες γύρω στις 8 με 10, αυτά τα 120.000 στερέματα ρύζιου που οι αγρότες μας θα πλημμυρίσουν για να τα ποτίσουν, εμείς θα πραγματοποιήσουμε τα συνεργεία μας, δηλαδή τους αναέρους ψεκασμούς.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει απειλή για τη δημόσια υγεία, με την έγκαιρη πρόληψη και την προστασία από τα κουνούπια να είναι καθοριστικές.
0: Με παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 2016 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη, βαρύνει το γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης. Τελευταίο θύμα του η 45χρονη, στην οποία έστησε καρτέρι και αφού τη σκότωσε έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία, βλέπουν οι αρχές σε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
7: Καρέ-καρέ, η κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών αποτυπώνει την ενέδρα θανάτου του 48χρονου δράστη τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο οπτικό υλικό διάρκειας περίπου 3 λεπτών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ο άντρας από την Αλβανία προσεγγίζει την 45χρονη την ώρα που βγαίνει από το κτίριο. Ανοίγει πυρ 2 φορές στον αέρα, την κλωτσάει στο πόδι αναγκάζοντάς την να γονατίσει στο έδαφος και στη συνέχεια την πυροβολεί στο κεφάλι. Αμέσως μετά στρέφει το όπλο στο πρόσωπό του και δίνει τέλος στη ζωή του.
8: Η 45χρονη ενστικτοδός έβαλε τα χέρια της για να προστατευτεί και εκείνος αστόχησε τότε με τα χέρια του. Την έσυρε για περίπου ένα μέτρο σε άλλο σημείο και τελικά την σκότωσε.
7: Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό της 45χρονης, εκτός από το θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις, εκχυμώσεις ή άλλα ευρήματα που να παραπέμπουν σε κακοποίηση.
9: Ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς.
7: Τα σημάδια από τη δολοφονική επίθεση είναι εμφανή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου καρφώθηκε η μία από τις σφαίρες. Οι έρευνες των αρχών δείχνουν προσχεδιασμένη ενέργεια. Ο 48χρονος περίμενε για ώρα μέσα στο αυτοκίνητό του πριν κινηθεί πεζός προς την πολυκατοικία, γνωρίζοντας την ώρα που θα έβγαινε το θύμα.
10: Όλη η γειτονιά είναι σοκαρισμένη. Το έχετε αντιληφθεί και η ίδια. Είναι ένα πολύ θλιβερό και άσχημο περιστατικό.
7: Η 45χρονη διέμενε στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας με την 16χρονη κόρη της, η οποία όμως απουσίαζε την ημέρα της δολοφονίας, καθώς είχε μεταβεί στο Αγρίνιο με τον θείο της. Οι αρχές που αναζητούν στοιχεία για τη σχέση δράστη και θύματος αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά τους τηλέφωνα.
11: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της?
12: Όχι, τίποτα.
7: Φωτογραφία από το προφίλ του 48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποτυπώνει να ποζάρει κρατώντας όπλο. Με αυτό το πιστόλι φέρεται να είχε απειλήσει στο παρελθόν τη 45χρονη, σύμφωνα με τα όσα εκμυστηρεύτηκε η ίδια στην αδερφή της.
13: Η αδερφή της κοπέλας που έφυγε από τη ζωή γνώριζε για τις καταστάσεις που υπήρχαν και μάλιστα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ είχε δείξει και το όπλο. Η ίδια η κοπέλα άλλαξε κλειδονιά στο σπίτι της, ζούσε με την κόρη της, γιατί υπήρχαν οι φόβοι.
7: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από αλβανικά μέσα, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 για τον βιασμό της γυναίκας του στα Τύρανα.
0: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η χώρα δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες μετά από ένα δύσκολο μήνα με πολλαπλές πυρκαγιές. Οι τυχεροί σπέβδουν στις παραλίες για να δροσιστούν και όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε υπομονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Γεωργία Μαυρουδή.
14: Ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του, η Αθήνα όμως εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο καυσώνας επιμένει για τρίτο 24ωρο και οι τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη με κάθε τρόπο.
15: It's hot. It's really hot.
16: Μπορώ να πω ότι η ζέστη είναι ανυπόφορη εδώ πέρα.
14: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί είναι αυτοί που αποφασίζουν να μην περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να απολαύσουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας.
17: It's very hot today. It's difficult to walk, but the area is so beautiful that we can't stay at home.
14: Ομπρέλες, καπέλα, ανεμιστηράκια και φυσικά μπουκάλια με νερό. Απαραίτητα για όσους επιμένουν να εξερευνούν την πόλη.
18: It's a lot of water. And sitting in the shade, the big benefit here is that water is mostly 50 cents everywhere, so that's very good, very affordable.
14: Για όσους εργάζονται στην πόλη, η ζέστη είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.
19: Έχει μια ιδιαίτερη υγρασία, υπάρχει μια κούραση που προκαλείται από όλο αυτό, αλλά ό,τι και να είναι, εμείς είμαστε εδώ και δουλεύουμε.
20: Πρέπει κάποιοι να είναι για να αντέχουν αυτές τις καιρικές συνθήκες.
14: Τον υδράργυρο να παραμένει στα ύψη, για πολλούς η παραλία είναι η μοναδική λύση για λίγη δροσιά.
21: Με τόση ζέστη βουτιά στη θάλασσα, είναι το μόνο που χρειαζόμουν πραγματικά.
22: The temperature is so hot, so the only way to be very good is to be on the sea.
14: Όμως δεν είναι μόνο η Αθήνα που δοκιμάζεται από τον καύσωνα.
23: Στη Λάρισα εδώ πέρα κι εγώ είμαστε.
24: Για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, όσοι Λαρισαίοι έμεναν εντός των τυχών, αποφασίζουν να έρθουν στη δημοτική πισίνα για να νιώσουν ανάσες δροσιάς.
25: Πώς είναι εδώ η πισίνα?
26: Τέλεια, δροσερή, απόλαυση.
14: Ο Σεπτέμβριος έρχεται, το καλοκαίρι όμως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.
0: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα νέα περιστατικά κακοποίησης ζώων στη Ζάκυνθα. Ζάκυνθο, η εισαγγελική αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ σε 63χρονη κάτοικο που σκότωσε ένα γατάκι, ενώ στην Κέρκυρα σοκάρουν οι εικόνες μια 44χρονης οδηγού που περνάει πάνω από σκύλο που κοιμάται.
27: Οι νέες μαρτυρίες για την 44χρονη οδηγό στην Κέρκυρα, που αποτυπώνεται σε βίντεο να περνάει πάνω από σκύλο που κοιμάται αμέριμνο στη μέση του δρόμου, σοκάρουν. Φιλοζωικές οργανώσεις καταγγέλνουν ότι όχι μόνο απομακρύνθηκε και άφησε το τετράποδο να ξεψυχήσει αβοήθητο, αλλά προσπάθησε να χτίσει και άλοθη.
28: Πήγε την άλλη μέρα στους ανθρώπους και τους είπε ότι είδα το ζώο σας χτυπημένο από αυτοκίνητο και το έβαλα στην άκρη.
27: Η 44χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
29: Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω το σκυλάκι. Ήταν ατύχημα.
27: Ωστόσο, τα μέλη της οικογένειας του τετράποδου Μπεν φαίνεται να υποστηρίζουν ότι όχι μόνο ήξερε τι έκανε, αλλά του είχε ξανακάνει στο παρελθόν.
28: Εγώ μιλώντας με την εγγονή της κυρίας που είχε τον Μπεν, έμαθα το εξής, ότι η ίδια είχε ένα γατάκι το οποίο είχε βγει στον δρόμο. Βγήκε η γιαγιά να τη σταματήσει για να μην το χτυπήσει. Δεν σταμάτησε καν, δεν έδωσε καν σημασία, απλά πέρασε από το, πάνω από το γατί.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις νίκες των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη Super League. Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Λεβαδιακού με 4-0, ενώ Όφη και Πανετολικός ξεπέρασαν τα εμπόδια του Βόλου και του Αστέρα. Αντίστοιχα, περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
1: Ξεκίνημα με το δεξί σου.

0: 95 55 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει μη σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

κρατούμε. Εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφ τον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από τον λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιωματιστή. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανε το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ζωής. 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής. 91,8 στα FM.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

always making noises like whales, noises like that.